0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live ραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Τι πράγμα, σκύλι, ναι. Με λες σκύλι.
2: Όχι παιδί μου, σκύλι day. Αχ δεν ξέρεις, σκύλι. Απάντα, σκύλι day.
1: Τι σκύλι είναι το σκύλι ρε.
2: Αντί για holiday, σκύλι day. Είναι σκύλι. Η νέα τάση της μόδας, στο, ο νέος τρόπος για να ταξιδεύουμε.
1: Σκύλι, α δεν μου ναι. Τα είπε εμένα αυτά η μόδα. Σκύλι έτσι όπως το ακούω.
2: Σκύλι, από το σκύλι ρε παιδί μου. Από
1: το σκύλι παιδί μου.
2: Ναι, σου λέει τώρα πλέον οι Ευρωπαίοι, σκύλι. Γιατί η έρευνα είναι στην Ευρώπη, δεν πηγαίνουν απλά διακοπές, δεν λένε θα πάμε εκεί για να φάμε, δεν θα πάμε εκεί για να δούμε το ηλιοβασίλεμα. Πηγαίνουν και ναι. Το συνδυάζουν με την εκμάθηση μιας δεξιότητας. Δηλαδή, θα πάμε σε αυτή τη χώρα για να μάθουμε μια νέα γλώσσα.
1: Okay.
2: Θα πάμε σε αυτή τη χώρα και θα μάθουμε μαγειρική.
1: Τι ωραία. Ναι, αλλά για να πας σε αυτές τις χώρες και να μάθεις εννοείται τη γλώσσα είτε την κουλτούρα ναι. Τόσο πολύ, πρέπει να κάτσεις κανένα δίμηνο.
2: Θα κάτσεις μια βδομαδούλα. Μια βδομαδούλα.
1: Μια βδομάδα είναι να πάω εγώ για να μάθω τη γλώσσα.
2: Ναι. Ναι, εντάξει, αλλά κοίτα.
1: Κοίτα, στην Αφρική με τα Σουαχίλη μπορεί να συμβεί.
2: Ιδέες. Mm. Τώρα, εντάξει, εγώ σου λέω άσε τη γλώσσα. Πάμε, ας πούμε, κάπου και μαθαίνουμε πώς γίνονται, πώς παράγονται τα τοπικά προϊόντα, το κρασί τους, τα τυριά τους.
1: Τι ωραία που είναι αυτά. Έτσι,
2: ή πας σε μια άλλη χώρα και λες θα το συνδυάσω με το να κάνω γιόγκα, διαλογισμό. Η Έλληνα τώρα. Λογικά έχει κλείσει δύο-τρία τέτοια
1: ναι,
2: ταξίδια.
1: Τι ωραία που είναι αυτά. Μ' αρέσει πολύ. Εν τω μεταξύ, κάνω search skilly day, δεν βρίσκει τίποτα.
2: Πώς το γράφει το σκύλι.
1: SKI-LLY.
2: Ναι.
1: Skilly Day.
2: Ναι. Μπράβο, γιατί τι σου έβγαλε. Περίεργο. Τέλος πάντων,
1: δεν βγάζει τίποτα, πλαδόνα.
2: Αυτό είναι. Και εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ξεκινάς ένα ταξιδάκι.
1: Ναι.
2: Με τι θα το συνδύαζες.
1: Εγώ
2: για ευσυγνωσία να σου πω, το κλείνω.
1: Ναι.
2: Θέλω για ευσυγνωσία.
1: Όχι, εγώ θέλω να πάω Λονδίνο να δω παραστάσεις, αλλά τώρα επειδή είναι καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Θα στοχεύσω λίγο πιο μακριά. Ναι. Θα πάω στην Ιαπωνία και θα μάθω να τη λίγο σούσι.
2: Α, είδες. Θα πας εκεί, θα κάνεις το ταξιδάκι σου, αλλά όταν θα γυρίσεις, δεν θα έχεις τις αποσκευές σου μόνο αυτά που πήρες. Θα έχεις και την εμπειρία,
1: έχεις
2: και το skill. Θα ακούγονται γαυγείς μετά από την παλίτσα σου.
1: Τι ωραία.
2: Ναι,
1: μ' αρέσει πολύ, εγώ θα το κάνω.
2: Ιδέες. Πείτε μας και εσείς, παιδιά, αν έχετε κάτι προγραμματισμένο σε ταξίδι, αλλά να το έχετε συνδυάσει με κάποια τέτοια δραστηριότητα. Μπορεί να είναι κάποια φωτογραφία, ζωγραφική, ναι. Συγγραφή, παραδοσιακές τέχνες, τόσα πολλά πράγματα.
1: Έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Και στην Κύπρο μπορεί να έρθει ο κόσμος και να μάθει ένα εκατομμύριο πράγματα.
2: Πες μου ένα.
1: Χαλούμια.
2: Χαλούμια.
1: Σουσουκό.
2: Μπράβο.
1: Να τη λύσεις με μπάνα τη σεφταλιά.
2: Τέλεια.
1: Έχουμε υπέροχα μονοπάτια της φύσης.
2: Ναι, τα κρασοχώρια.
1: Για να κάνεις διαδρομές στα κρασοχώρια.
2: Ελάτε εδώ να κάνουμε skilling day.

0: XFM Breakfast Show. Best of.
1: Εσύ, ας πούμε, το βράδυ έχεις όλη τη νύχτα το κλιματιστικό.
2: Βέβαια.
1: Δεν βάζεις timer,
2: Εγώ
1: καμιά φορά βάζω.
2: Δεν βάζω. Βέβαια, αυτά τα κλιματιστικά δεν το βλέπω στην πράξη να συμβαίνει, γιατί με παίρνει ύπνος. Ναι. Αλλά υποτίθεται όταν φτάνουν θερμοκρασία.
1: Σταματάνε.
2: Μετά ξεκινάνε. Μετά σταματάνε. Μετά
1: μπορεί
2: ξεκινάνε.
1: Να τυχαίνει κάθε φορά που ξυπνάω εγώ να έχει ξανασχίσει.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Να ξαναξεκίνησε.
2: Θα φανεί στο λογαριασμό.
1: Και
2: αλλά
1: τι ζέστη κάνει τα βράδια, ρε. Πάρα πολύ ζέστη. Ενώ δεν μπορεί πλέον χωρίς κλιματιστικό.
2: Κάνει, βέβαια κάνει. Αλλά έχω τη λύση, Ανάκη μου, τη λύση, η οποία η λύση δεν χρειάζεται. Δεν θα σου κοστίσει τίποτα. Γιατί έχεις μια συσκευή μες στο σπίτι σου που την έχεις ανεκμετάλλευτη. Θα μου πεις, όχι, βάζω μέσα φαγητά. Αλλά δεν έχει λίγο χώρο.
1: Το ψυγείο.
2: Το ψυγείο σου και συγκεκριμένα η κατάψυξή σου.
1: Στην κατάψυξή μου δεν μπαίνει πλάτωνα,
2: τι?
1: Ούτε καρφίτσα.
2: Γιατί τι έχεις μέσα? Έχεις σαβούρες, Ιωάννα μου. Δεν
1: έχω σαβούρες. Δεν έχω παγάκια.
2: Εντάξει, τα παγάκια είναι οκ. Okay, αλλά έχεις σίγουρα και πράγματα που λες, ας τα αφήσω εκεί και στα φάω κάποια στιγμή και δεν τα τρως ποτέ.
1: Αυτό.
2: Λοιπόν, θα έρθω σήμερα να τα φάμε όλα μαζί.
1: Έχω μια μπουγάτσα.
2: Ναι.
1: Συσκευασμένη τέτοια που πρέπει να έχω και 3 μήνες χαλάει.
2: Κοίτα, εντάξει, για 3 μήνες όχι.
1: Αφού είσαι στην κατάψυξη.
2: Ναι, αλλά εντάξει.
1: Έλα εσύ να τη φάμε.
2: Να έρθω βέβαια κατεψυγμένη μπουγάτσα, θα με ταΐζεις να ανοίξει φίλο μόνη σου.
1: Θα ανοίξω και φίλο.
2: Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να σου πω ότι εκεί που θα πετάξει τώρα την μπουγάτσα και θα τη φάμε, θα έχει λίγο χώρο. Και τι θα κάνει, θα πάρει τα σεντόνια σου, Ιωάννα μου, θα τα βάλει σε μία σακούλα σε αυτέ που κλείνουν αεροστεγό. Και θα τα τοποθετήσεις στην κατάψυξή σου για 5, 10, 15 λεπτά.
1: Οκ, okay, και μετά.
2: Και μετά.
1: Ναι.
2: Θα τα στρώσει το κρεβάτι σου.
1: Τα παγωμένα τα σεντόνια μαζί από θάλαμο.
2: Ναι, βέβαια, θα είναι πολύ ωραία. Εντάξει, μπορεί να μυρίζουν λίγο άνηθο, μπορεί να μυρίζουν λίγο πριν να πάρει μυρωδιές από το ψυγείο.
1: Τι μας νοιάζει. Θα μου ανοίγει η όρεξη.
2: Τι. Ναι.
1: Έτσι, ρε, πλάτε, να μην μείνουν παγωμένα. Να μείνουν παγωμένα, να τα πλώσουν, να κάνουν.
2: Θα παγώσουν. Σε 15 λεπτά θα έχουν πάρει μια ωραία ψήξη.
1: Μα δεν θα παγώσει το ποπουδάκι μου τώρα να πλώσω το παγωμένο το σεντόνι. Θα έχω καλό.
2: Αυτό είναι ο σκοπός, να παγώσει το ποπουδάκι σου για να δροσιστείς.
1: Ναι, αλλά μετά αυτό δεν θα βγάλει νερά,
2: Εντάξει, πόσα νερά να βγάλει.
1: Θα το κλείσω σε σακούλα.
2: Καλοκαίρι είναι, καλοκαίρι. Α βραχούμε και λίγο, παιδιά. Δοκιμάστε το. Πετυχαίνει πάρα πολύ.
1: Το δοκιμασέ.
2: Φυσικά εγώ τι προτείνω, το έχω δοκιμάσει. Το δοκιμάσαι, εντάξει, μπορεί λίγο αυτό η μυρωδιά να σηκωθεί το βράδυ να πείτε δεν βάζω και έτσι κάτι να φάω.
1: Αντί σεντονάκι, να φτιάξω και ένα παπουτσάκι και να το φάω.
2: Ναι, αλλά δεν έχει σημασία γιατί η δροσιά πάνω απ' όλα.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Τι ωραίο και πόσο ενδιαφέρον έχει αυτό.
2: Να, γιατί δεν βάζω στοιχήματα. Γιατί όταν βάζεις στοίχημα πρέπει να είσαι και έτοιμος να το χάσεις το στοίχημα.
1: Σωστά.
2: Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, η πολύ γνωστή νορβηγική αεροπορική εταιρεία προκαλεί την πιο γνωστή βρετανική αεροπορική εταιρεία. Και παίζανε μαζί στο Μουντιάλ.
1: Ναι, Αγγλία-Νορβηγία.
2: Αγγλία-Νορβηγία και λέει η Νορβηγία στα social media: Hey, βρετανική εταιρεία.
1: Πάμε ένα στοίχημα.
2: Αν κερδίσει η Νορβηγία, θα αλλάξει το λογότυπό σου στο Instagram για μια μέρα.
1: Ναι, και... τη εταιρεία σου δηλαδή, ναι, τη αεροπορική. Αντί το δικό σου λόγο, θα βάλει το δικό μα.
2: Και φανταστείτε τώρα ότι και οι δύο εταιρείε έχουν. Το όνομα είναι πολύ χαρακτηριστικό και το λογότυπο είναι πολύ χαρακτηριστικό.
1: Ναι, δηλαδή, και μιλάμε για μισό εκατομμύριο πάνω κάτω followers.
2: Ναι, ναι. Και τι έγινε τελικά. Χάθηκε το στοίχημα. Νίκησε η Αγγλία την Νορβηγία.
1: 2-1.
2: Ναι, και ενεργοποιήθηκε κατευθείαν η δέσμευση αυτή. Οπότε η νορβηγική αεροπορική εταιρεία αλλάζει το λογότυπο. Είναι πάρα πολύ αστείο αυτό.
1: Προσωρινά, πολύ... βέβαια.
2: Προσωρινά. Ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία να υπάρχει χιούμορ, να είσαι έτοιμος να το δεχτείς. Δηλαδή να πεις ότι εγώ θα το κάνω, ρε παιδί μου, γιατί το πάνω στο στοίχημα. Είναι να το τηρήσεις.
1: Βέβαια.
2: Μην κάνεις πίσω μετά.
1: Και το τήρησε.
2: Ναι.
1: Και μπράβο της.
2: Έχεις χάσει ποτέ έτσι στοίχημα. Έτσι τέτοιο. Ένα πολύ καλό στοίχημα.
1: Έχασα, ναι.
2: Ναι.
1: Και το έκανα. Τι να έκανα.
2: Ερζιλική.
1: Και ήταν και δικιά μου ιδέα κιόλας.
2: Ναι.
1: Να βάλουμε το στοίχημα. Γι' αυτό πλέον έμαθα, παιδιά, και βάζω στοίχηματα. Έναν, ναι, καφέ.
2: Μπράβο.
1: Τέτοια πράγματα.
2: Και τις περισσότερες φορές που μου έχεις πει βάζουμε στοίχημα, έχεις άδικο.
1: Όχι, έχει τύχει έχει να κερδίσω και στοίχημα μαζί σου.
2: Και να κερδίσεις, έχει τύχει όμως να έχεις και άδικο.
1: Αλλά
2: και
1: δεν ευτυχώς... ήμουν κυρία.
2: Κυρία, α, δεν το συζητώ, παιδιά, κυρία.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτός που θα χάσει,
2: ναι,
1: το στοίχημα που ακόμα δεν σκεφτήκαμε ποιο θα είναι, βοηθήστε λίγο, να βάλει profile photo στα social αυτού που κέρδισε για μια μέρα. Αλλά,
2: ναι,
1: θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό.
2: Ναι.
1: Έχω κάτι φωτογραφίες, ας πούμε εγώ, άμα χάσω,
2: ναι,
1: χλωμό το βλέπω, θα βάλω τη φωτογραφία σου που ανοίγει την πόρτα του δωματίου του ξενοδοχείου με τον μπουρνούζι.
2: Ωραία, το δέχομαι.
1: Θα βάλω εκείνη
2: το δέχομαι.
1: Τη φωτο που είσαι μέσα στη χαρά.
2: Το ζούσα.
1: Έχω πολύ χειρότερες.
2: Κι εγώ έχω.
1: Να το πούμε κι αυτό,
2: κι εγώ έχω πολλές.
1: Ναι. Η εκείνη που φοράς τα ακουστικά.
2: Ανάποδα.
1: Και είσαι σαν εξωγηινάκι.
2: Που είναι πάνω από το κεφάλι.
1: Ναι.
2: Εντάξει, λοιπόν.
1: Θα το βρούμε.
2: Διαφωνούμε πάρα πολλές φορές μέσα στη μέρα. Οπότε την επόμενη φορά που θα διαφωνήσουμε, θα πούμε βάζει στοίχημα και αλλάζουμε και θα σας βάλουμε και εσάς μέσα σε όλο αυτό, ναι, το κόλπο.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπαίνετε in like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε!
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Navasi Site στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kevin Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Supersport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.

0: XFM Breakfast Show. This is what went down.
1: Είναι κουνούπια, παιδιά, δεν είναι ηθοποιοί. Είναι κουνούπια, είναι παντού, εκαταφά μας. Και κάποιοι άνθρωποι.
2: Δεν με έχει φάει ούτε ένα.
1: Επειδή δεν είσαι γλυκό αίματος. Αυτό που έλεγε ο σοφός λαός.
2: Δεν θα τους εμποδίζει η τριχούλα να μην μπορούν να προσγειωθούν.
1: Όχι, απλά δεν είσαι μαγνήτης για κουνούπια όπως είμαι εγώ ή άλλοι άνθρωποι. Εμείς που ασκούμαστε, για παράδειγμα.
2: Τι κάνετε?
1: Και κάνουμε έντονη άσκηση. Οπότε αναπνέουμε πιο έντονα,
2: ναι.
1: Το διοξίδιο του άνθρακα τα προσελκύει. Γι' αυτό και οι ενήλικες προσελκύουμε συνήθως περισσότερα κουνούπια από τα παιδιά.
2: Επειδή γυμναζόμαστε.
1: Ναι, ένα από τα βασικότερα σήματα που εντοπίζουν τα κουνούπια είναι το διοξίδιο του άνθρακα. Οπότε εμείς που ασκούμαστε έντονα, εμείς που τρέχουμε πίσω από τα παιδιά μας και αναπνέουμε πιο έντονα, επειδή απελευθερώνουμε περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα, γινόμαστε και πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια.
2: Άντε ρε, σιάρα μου.
1: Βεβαίως. Αλλά... Υπάρχουν επίσης ενδείξεις ότι η ευαισθησία στα τσιμπήματα μπορεί να είναι και κληρονομική. Τα γονίδια δηλαδή επηρεάζουν τη μυρωδιά του σώματος και κατά συνέπεια την πιθανότητα να γίνουμε στόχος.
2: Εγώ βλέπω διαφορά και στα δυο μου τα παιδιά. Το ένα δηλαδή έχει γίνει στόχος κουνουπιών. Mm-hmm. Ό,τι κουνούπι έχουμε πρώτα θα τσιμπήσει στην Αταλία και μετά όλους τους υπόλοιπους. Και τον γιο μου τον πλησιάζει κουνούπι. Φοβάται μάλλον.
1: Παϊνά
2: το κουνούπι.
1: Και μου κάνει εντύπωση γιατί ο φίλος δεν κάθεται ούτε ένα λεπτό.
2: Ναι.
1: Ενώ...
2: Πώς κάθεται το τσιμπή στο κουνούπι, δεν ξέρω.
1: Αλήθεια.
2: Πού τον βρίσκει.
1: Άρα αυτό που έλεγε ο σοφός λαός, το γλυκοαίματι,
2: ναι.
1: Έχει μια βάση αιματοσκεφτής, μιας και είναι και κληρονομικότητα. Και πρέπει να σας πω, για να το ξέρετε, πώς ξυγιούνται τα κουνούπια, μόνο τα θηλυκά τρέφονται με αίμα.
2: Α, ναι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, αυτά που μας τσιμπάνε όλα είναι θηλυκά.
1: Όλα. Και μπορούν να εντοπίσουν το στόχο τους, ναι, από απόσταση περίπου 10 μέτρων.
2: Ρε κουνουπάκια, σταματήστε. Ξέρω ότι μου έχετε βάλει στόχο, αλλά
1: δεν
2: με έχουν τσιμπήσει. Τώρα κάνω το τυφλαριτάρο κουνούπι τώρα θηλυκό.
1: Γιατί
2: δηλαδή.
1: Γιατί έχει πάει,
2: γιατί.
1: Ρε καψουρόσα, βρε, γιατί.
2: Δεν μπορώ μέχρι και τα κουνουπάκια. Κουνουπάκια, εντάξει, καθίστε. Δεν μου αρέσει να έρθουμε σε πιο τέτοιες επαφές. Καλά είμαστε έτσι. Δεν πειράζει. Εγώ νιώθω ότι είμαι γλυκό αίματος πάντως. Νιώθω ρε,
1: τα κουνούπια δεν πιστεύουν το ίδιο.
2: Ναι, δεν πιστεύουν.
1: Δεν θέλουν τη μυρωδιά του δερματός σου.
2: Δεν πειράζει, καλύτερα έτσι. Μακριά και αγαπημένη.

number 3.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 ιντσών. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και οι Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.

0: Καλημέρα από το καλοκαιρινό μας σπίτι. Καλημέρα από το Summer House.
1: Καλημέρα με διάθεση καλοκαιρινή. Έτσι, είμαστε σε τέτοιο μου τώρα, παιδιά. Ξέρετε, ανοίξαμε το εξοχικό. Έχει γίνει εδώ πέρα. Ωραία, περνάμε όλοι
0: περνάμε
1: μαζί.
0: Περνάμε φανταστικά. Κοίτα, ανοίξαμε το εξοχικό. Έπρεπε να πεις και τη συνέχεια.
1: Ναι, και τι.
0: Και σας περιμένουμε.
1: Και σας περιμένουμε.
0: Έχουμε το πάρτι μας απόψε. VIP πάρτι.
1: Για έλατε να μας βρείτε. Θα μας βρείτε.
0: Θα μας βρείτε. Θα φροντίσουμε εμείς γι' αυτό.
1: Θα σας στείλουμε location. Κάθε φορά εγώ χάνομαι εδώ μεταξύ.
0: Θυμάσαι τι έπαθα μια χρονιά που είχα φύγει, παιδιά. Είχα παράσταση.
1: Ναι.
0: Τότε με το Λευτεράκι.
1: Μπράβο.
0: Και δεν είχα σήμα. Κόλλησα το κινητό. Και δεν ξέρω κι εγώ πόση ώρα, παιδιά, προσπαθούσα να βρω το στρίψιμο.
1: Και δεν είναι τώρα, Ιωάννα, ξέρετε. Χάνεται και μέσα στο κέντρο της πόλης. Οπότε φανταστείτε τώρα να είναι φρέναρος, να ψάχνει, να ρωτάει, να... Εντάξει, τα καταφέραμε όμως.
0: Τα καταφέραμε. Μου απάντησε η Κάλια. Δεν έκλεισε το τηλέφωνο για το επόμενο 40 λεπτό.
1: Αχα.
0: Γιατί άμα το κλείνει δεν θα μπορούσα να ξαναπάρω.
1: Λοιπόν, δεν θα μιλάμε πολύ δυνατά τώρα, μην ξυπνήσουμε και τους υπόλοιπους.
0: Να ξυπνήσω!
1: Εντάξει, σας καλημερίζουμε. Η μέρα μας ξεκινάει όμορφα και μία μέρα δεν ξεκινάει. Άμα δεν πιείς καφέ, δεν ξεκινάει καλά. Άρα, ξεκινάμε με καφέ. Έχουμε το φούντι εδώ που μας σώζει κάθε φορά. Με δύο taps, παραγγελία έφυγε και περιμένουμε να χτυπήσει το κουδούνι.
0: Τι ωραία να έρχεται στην πόρτα σου, ό,τι θες.
1: Καλημερίζουμε και τον πίνμαρ μας, περιμένουμε την καφεδάρα μας και την λατρεμένη μας Σίτα που και σήμερα είναι εδώ παρέα μαζί μας.
2: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: The hits, the energy.
1: I wake up early every morning.
0: The Mix FM Breakfast Show.
2: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: Live from the Mix FM Summer House at the Grand Mansion Country House.

0: Θα πούμε κανένα χρόνια πολλά σήμερα. Τι θα γίνει, έχεις χάσει το νου σου με τις πισίνες και τις σάουνες και τα τζακούζια.
1: Εντάξει, ξέρετε τώρα εγώ πώς είμαι. Ξέρετε πώς είμαι. Είμαι καλοκαιρινός τύπος.
0: Για σένα είναι η ζωή, Πλάτωνα. Για σένα είναι η ζωή.
1: Not. Είμαι βουνίσκιος τύπος, αλλά μέχρι να γίνει το χειμερινό μας σπίτι.
0: Ναι.
1: Θα βολευτούμε το καλοκαιρινό και περνάει και καταπληκτικά.
0: Κανόνισε, γιατί άντε, έρχεται σιγά σιγά. Μήπως να κάνουμε και Mix FM's Winter House.
1: Με δώσε ιδέες τώρα να τις πάρει κανένας. Παιδιά, το είπαμε πρώτη, εντάξει, 15 Ιουλίου, 7 και 22. Εντάξει.
0: Ναι. Λοιπόν... Μαύρη επέτειο σήμερα, Πλάτωνα, του πραξικοπήματος, αλλά χαμογελάμε, κοιτάμε μπροστά.
1: Ναι, είδες, δεν άνοιξα ακόμα τα κοιτάπια μου, αλλά έχεις δίκιο. Μια πολύ, πολύ σημαντική, πολύ χαρακτηριστική ημερομηνία. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, η Βλαδιμήρα, η Ιουλίτα και ο Κήρυκος.
0: Να ζήσετε.
1: Και τώρα βλέπω εδώ γιορτάζει ο Βλαδίμηρος, αλλά γιορτάζει και ο Βλαντίμηρος.
0: Άσε ρε, τώρα το γράφει έτσι.
1: Ναι. Τι διαφορά έχει ο Βλαδίμηρος με τον Βλαντίμηρο,
0: δηλαδή. Στον τρόπο που το λες.
1: Θα γνωρίζω εγώ τον Βλαδίμηρο και θα μου πει: όχι, όχι, όχι, όχι. Είμαι Βλαντίμηρος.
0: Βλάντι.
1: Εντάξει, ναι, το οκ.
0: Είναι ωραίο.
1: Ωραίο είναι και έχουμε και ακροατή Βλάντι. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα. Δηλαδή, εγώ είμαι Βλαδίμηρος, αλλά.
0: Με φωνάζουν Βλαντίμηρο.
1: Ωραία, δεν πειράζει. Ωραία, χαιρόμαστε.
0: Αν ήταν η Ειρήνη από το κάμπινγκ, ας πούμε, θα έλεγε Βλαντίμηρος.
1: Α.
0: Έχει
1: μάλιστα
0: να κάνει με την προφορά, τι να κάνουμε.
1: Το κάμπινγκ βγαίνει Ελλάδα.
0: Ναι, τι.
1: Βγαίνει Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Και θα κάνω σαμποτάζ, στο ελληνικό κάμπινγκ. Όποιος κάνει το ρόλο σου, θα γράφω από κάτω. Θα γράφω κάτω. Η κοπέλα που το έπαιζε στην Κύπρο ήταν καλύτερη.
0: Θα κάνουμε ανελαίει το διαδικτυακό μπούλινγκ στην κοπέλα που θα παίζει. Παιδιά, βέβαια, πλάκα κάνουμε, εννοείται.
1: Εννοείται, όχι. Αλλά θα γράφω. Και αν θέλετε να την καμαρώσετε, θα παίζει την καινούργια σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Ένα ρόλο έκπληξη που τώρα ετοιμάζει ο Ανδρέας για εκείνη.

0: Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca. Μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Roundtable 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Βιτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
4: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
5: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
6: Eminem, what's up?
5: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: Για πες τώρα τις παγκόσμιες μέρες σήμερα 15 Ιουλίου.
1: Σήμερα 15 Ιουλίου, λοιπόν θα ξεκινήσω με φαγητό γιατί με έχετε κάνει να φοβάμαι να σας μιλήσω.
0: Ναι, μάνα μου ρε.
1: Και το άλλο είναι φαγητό. Α, πάω φρούτο. Σήμερα γιορτάζει το φραγκοστάφυλλο.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ.
1: Ποιο είναι το φραγκοστάφυλλο?
0: Έλα ρε Πλάτωνα.
1: Το ξέρω το φραγκοστάφυλλο σαν λέξη.
0: Που έχει και χυμό.
1: Φραγκοστάφυλλο. Κάτσε λίγο γιατί έχουμε όλα τα μέσα εδώ. Α, αυτό είναι το φραγκοστάφυλλο.
0: Ναι παιδί μου.
1: Α, ωραίο είναι το φραγκοστάφυλλο.
0: Ναι, σαν μούρο.
1: Ναι, είναι οικογένεια μούρων.
0: Ναι. Είναι ένας μικρός θησανώδης θάμνος εύκολης καλλιέργειας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα.
0: Και είναι και ενθεκτικό στο κρύο.
1: Τι
0: και
1: άλλο
0: δοκιμεί
1: ξέρεις?
0: Σε υγρά και δροσερά κλίματα.
1: Ναι.
0: Και σε όλα τα εδάφη εκτός των πολύ υγρών.
1: Α, δεν βγαίνει στα πολύ υγρά.
0: Όχι, όχι, όχι. Υπάρχει
1: μάλιστα.
0: Πρόβλημα.
1: Okay, εντάξει.
0: Και έχει και εντυπωσιακά ωφέλη.
1: Ναι.
0: Και μπράβο, ξέρετε όλοι το φραγκοστάφυλλο από εκείνο τον πολύ γνωστό χυμό, ρε παιδιά.
1: Ναι, το χυμό φραγκοστάφυλλο.
0: Αυτό.
1: Αυτόν. Λοιπόν, σήμερα είναι η μέρα των social media giveaway.
0: Άτε ρε.
1: Ναι.
0: Giveaway θα κάνουμε τώρα. Μία βουτιά στην πισίνα του Country Mansion.
1: Ναι, ναι. Αυτό.
0: Αυτό.
1: Η 11η. Θα δείτε, θα βουτήξετε.
0: Ναι, και θα φύγετε.
1: Και θα πάτε. Έχουμε και το πάρτι μας σήμερα, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. VIP πάρτι. Έχουν κληρωθεί πολλοί από εσάς και σας περιμένουμε το βράδυ. Περισσότερες λεπτομέρειες ξέρετε, γιατί είναι VIP το πάρτι. Όσοι συμμετείχατε, ξέρετε και την τοποθεσία και την ώρα και τα πάντα. Και βάζω και τα δύο φαγητά τώρα, γιατί πρέπει να κλείσει κάπως
0: τις
1: παγκόσμιες.
0: Ναι.
1: Γιορτάζει το hot dog σήμερα.
0: Μ' αρέσει το hot dog.
1: Ωραίο.
0: Ψυγείται ωραίο το hot dog. Είναι εύκολο, είναι γρήγορο.
1: Μουστάρδα και τσαμαγιονέζα. Και τα τρία.
0: Και τα τρία και καραμελωμένα κρεμμύδια, αν υπάρχουν.
1: Πίκλα.
0: Και πίκλα. Μ' αρέσει πίκλα.
1: Έτσι και έτσι. Ναι. Αρέσει. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αλλά δεν ξέρω τώρα στο hot dog.
1: Όχι, πολύ ωραία.
0: Με έβαλαζε το κρεμμύδι, ρε Πλάτωνα μου. Έβαλαζε τη μουστάρδα. Δεν έβαλαζε η μαγιονέζα. Δεν έβαλαζε ο κέτσαπ. Κάπου φτάνει.
1: Ναι, δεν βάζει και λίγο πατατούλα. Ναι, και βάλε και ένα μαρουλάκι για ξεκάρφωμα.
0: Τις πατατούλες τις θέλω side.
1: Α, side,
0: Ναι, δεν τη θέλω μέσα στο hot dog.
1: Μετά σπάει το ψωμάκι. Διαλύεται. Ναι. Και σήμερα γιορτάζει επίσης και το κοτόπουλο, το οποίο το φτιάχνει με πορτοκάλι. Δηλαδή δεν είναι απλά το κοτόπουλο.
0: Ξέρω ότι δεν σε αρέσει πολύ το πορτοκάλι, ούτε στη μαγειρική ούτε στα αγγλικά.
1: Στο κοτόπουλο μου αρέσει. Στα αγγλικά δεν μου αρέσει. Στο κοτόπουλο μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι ωραίο.
1: Αυτό το chicken, το orange chicken είναι καταπληκτικό.
0: Τώρα βέβαια, εγώ σκέφτομαι σεβίτσε, ρε παιδιά, με πορτοκάλι και σπεριδοειδή.
1: Να το είδατε τώρα. Μας έπιασε. Μας άνοιξε η πισίνα την όρεξη.
0: Και δεν μπορώ, παιδιά, να σταθώ ίσα. Είναι εκείνο που έρχεται λίγο και καμπουρώνει για να κάνει κυλίτσα.
1: Μην ανησυχεί καθόλου γιατί έχουμε το φουντί στην παρέα μας εδώ στο Summer House του Mix FM. Οπότε τώρα τι θες. Σεβίτσε θες.
0: Σεβίτσε
1: τώρα
0: θέλω.
1: Το σου παραγγείλω σεβίτσε. Τώρα 8 παρα 10 σεβίτσε, λίγο δύσκολο να βρω.
0: Ναι,
1: αλλά
0: το χόντο και να ήταν οκ, ρε Πλατώνα.
1: Κάτι θα σου βρω, κάτι θα σου πω. Βρω με ένα tap.

0: Για πες τώρα, τι κράτησες? Εγώ τα φοβάμαι αυτά, μα κρατάς εσύ κάτι.
1: Όχι, κράτησα ωραίο πράγμα και δεν ξέρω τι να πρωτοσκεφτώ, γιατί σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Δεξιοτήτων.
0: Α, είσαι φορτωμένος δεξιότητες εσύ, Πλατώνα μου.
1: Παιδιά, πάρα πολλές δεξιότητες.
0: Ναι, ναι, skills. Αφού γεννήθηκε με σκιά στη βάφτιση του, ευουτίσαν το μέσα στις δεξιότητες, είναι και ήταν νερό.
1: Έχω τόσα πολλά skills που άμα περάσει από δίπλα μου μπορεί να ακούσει και το γάβγισμα. Είναι skills. Να μία δεξιότητα!
0: Να μία δεξιότητα που
1: να,
0: δεν έχεις.
1: Να σε εκνευρίζω. Να μία δεξιότητα. Γιατί?
0: Αυτό το έχω και εγώ. Μπορεί να εκνευρίσω πάρα πολύ εύκολα κάποιον.
1: Αυτό
0: και με
1: έχεις.
0: Χαμόγελο στα χείλη.
1: Ναι. Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Αυτό είναι μία δεξιότητα. Κοίτα, η δική
0: επίσης
1: μου δεξιότητα.
0: Είναι ανεκδοτά μου.
1: Αυτή είναι αδεξιότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Θα έλεγα. Εγώ με τη οργάνωση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βάλουμε να σε οργανώσω. Μπορώ να οργανώσω. Τι να σου πω.
0: Μπορείς.
1: Μπορώ. Θα τα καταφέρω.
0: Θα τα καταφέρεις, δεν ξέρω, θα δείξει. Ναι, αλλά ναι, το έχεις αυτό. Είσαι πάρα πολύ οργανωτικός.
1: Μ' αρέσει αυτό το, ναι, το πράγμα. Αν όμως το αναλάβω. Αν δεν το αναλάβω, δεν είμαι οργανωτικός. Δηλαδή.
0: Ναι, ρε Πλάτωνα, να με οργανώνει και πράγματα μπορεί να ανέλαβες.
1: Ναι, δεν θα κάτσω να κάνω βαλίτσες και αυτά. Αν μου πει η γυναίκα μου, θα τις κάνεις εσύ τις βαλίτσες, θα το αναλάβω και το κάνω τέλειο.
0: Γιατί νομίζω ότι θα πάρω πάρα πολύ γκρινιάρης και πρίχτης, άμα σου ζητηθεί κάτι τέτοιο.
1: Πρίχτης, εγώ
0: νομίζω
1: δεν με έχει πει κανένας.
0: Θα ετοιμάσεις τη βαλίτσα. Ναι, δεν σε έχει πει κανένας.
1: Ναι.
0: Θα ετοιμάσεις τη βαλίτσα και θα σε συνέχεια κάθε δευτερόλεπτο.
1: Ναι.
0: Αγάπη, αυτό να το βάλω.
1: Μπράβο.
0: Αγάπη, αυτό θα το χρειαστούμε.
1: Ναι.
0: Άμα πάρω αυτό, με τι να το φορέσω?
1: Είδες.
0: Τα παιδιά θα χρειαστούν και αυτό.
1: Ωραίος πρίχτης.
0: Ναι.
1: Να μια δεξιότητα λοιπόν. Α, μάνι σου βγάλα 5 δεξιότητες, ναι, Ζωζιάνα μου.
0: Εγώ επίσης είμαι πολύ καλή στο να παρηγορώ. Μπορώ να σε κάνω να νιώσεις καλύτερα, ό,τι και αν έχει γίνει. Όσο
1: μπράβο
0: χάλια και αν είναι αυτό που σου συνέβη.
1: Να, ωραία δεξιότητα. Πείτε μας τις δικές σας δεξιότητες. Μια δεξιότητα που λέτε, είμαι πολύ περήφανος για αυτή μου τη δεξιότητα. Πραγματικά, μπράβο μου που την έχω.
0: Ναι, στο μ' αρέσει Viber. Αυτό που θα συζητήσουμε.
1: Στο Viber 9931-0031 περιμένουμε τις δικές σας δεξιότητες. Τι είστε καλός, είστε καλή.
0: Μπορεί να είναι κάτι πολύ απλό, κάτι
1: ναι,
0: που καθημερινό που γίνεται κάθε μέρα,
1: μπορεί,
0: αλλά είναι μια δεξιότητα.
1: Μπορεί με τη γλώσσα σας να φτάνει τη μύτη σας στον αγκώνα σας. Και αυτό είναι δεξιότητα. Μπορεί
0: σωστά
1: να μιλάτε ανάποδα. Μπορεί να κάνετε τέτοια πράγματα. Τα περιμένουμε όλα στο Viber 9931-0031. Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number 5.

number 3. Feel it, got everything you need it. Now bring it.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλη, Red Bull, Serrano και Kemane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
4: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
3: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: έρχονται και καλημέρα σας. Ξεκινάμε με την Ειρήνη μας. Καλημέρα όλη μέρα, παιδιά. Να έχουμε μια όμορφη Τετάρτη. Και ο Μάκης μας στέλνει τα good mornings του.
1: Τα ωραία, τα good mornings. Στελάρα, καλημέρα, καλημερούδια. Επέστρεψα, Δρυμύτερος γράφει. Φύγαμε εμείς, Στέλιο, βέβαια.
0: Ήταν άρρωστος.
1: Ήταν άρρωστος.
0: Ήταν άρρωστος ο Στέλιος μας.
1: Πέρα να κάνεις μια βουτιά εδώ στην πισίνα μας. Εννοείται έχουμε πάρει το Viber μαζί μας και βλέπουμε όλα σας τα μηνύματα. Μην νομίζετε ότι θα ξεφύγετε από εμάς.
0: Κύριε Λέισον. Η Τζοάννα μας, καλημέρα στο καλύτερο δίδυμο της Κύπρου. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Love you all και εμείς αγαπάμε Τζοάννα μας.
1: Ναι, και οι δεξιότητες τώρα, παιδιά. Ο Νικόλας λέει να παραγγέλνω φαγητό και μετά να το εξαφανίζω.
0: Νικόλα, μπράβο.
1: Ωραία δεξιότητα αυτή.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Ο Παμκίνος.
1: Ναι, ο Παμκίνος. Καλημέρα, Παμκινάκια. Have fun at the summer house. Είμαι πολύ καλός.
0: Having fun at the summer house.
1: Δεν θα ξαναπώ μήνυμα. Θα καλώσω όλα εσύ. Δεν έβαλα ερωτηματικό.
0: Ναι. Αφού είναι ερώτηση. Συνέχισε. Είναι εύκολο το υπόλοιπο.
1: Δεν θέλω.
0: Μια λεξούλα πρέπει να αλλάξει.
1: Όχι, πες το εσύ.
0: Έλα, πες το, Πλατωνά.
1: Πες το εσύ. Είμαι πολύ καλό στο να γυρνάω οποιοδήποτε περιεχομένου συζήτηση με μαεστρία
0: σε ερωτική.
1: Ερωτική. Επίσης είμαι εξαιρετικό στο να δίνω κοπλιμέντα. Πάντα θα βρω κάτι να πω για να νιώσει ωραίο ο συνομιλητής μου. Και τέλος είμαι ειδικό στο να αποφεύγω τη δουλειά χωρίς επιπτώσεις. Τα έχουμε καταλάβει και τα τρία. Τα έχουμε καταλάβει.
0: Άφησες κάτι πίσω.
1: Nothing new here.
0: Nothing new here.
1: Κυριάκο μου, είναι η τελευταία φορά που λέω μήνυμά σου εγώ. Θα τα λέει όλα η Ιωάννα Λαμπροπούλου. Θα τα λέει όλα έτσι όπως πρέπει. Και άσε εμένα, θα κάθομαι εδώ να τα απολαμβάνω.
0: Κοίτα, και εσύ έχεις αυτή τη δεξιότητα να κάνεις το συνομιλητή σου να νιώθει ωραία. Όταν δεν τον ευριάζεις.
1: Σε μένα μιλάς.
0: Ναι. Σε ποιον μιλάω, βρε.
1: Εσύ που με έχεις βγάλει αυτή τη στιγμή εκτός αυτού που άμα μου δείτε την πίεση τώρα θα είναι 25. Σε μένα.
0: Having fun at the summer house, Πλάτωνα.
1: Ναι, ερωτηματικό.
0: Και η χαρά μας, νομίζω, λέει, το έχω στο 100% να νευριάζω.
1: Ξέχασες το ότι. Νομίζω ότι το έχω στο 100% να
0: το
1: νευριάζω
0: είπα.
1: Και ξέχασες το emoji.
0: Το
1: emoji χαμόγελου.
0: Ρε ντροπήσου, ρε ντροπήσου.
1: Άντε ρε Παμκίνα, επλήγωσε τον, με πλήγωσε πάρα πολύ. Και ο Κυριάκος, άλλος Κυριάκος, που μας στέλνει μια ωραία καλημέρα, την οποία ανταποδίδουμε και στη Σόφη καλημέρα και σε όλους εσάς που μας στέλνετε καλημέρα σας. Είμαστε εδώ στο Summer House, παρέα με φούντι και περνάμε καταπληκτικά.
0: Θα κάνεις τώρα μια βουτιά. Στέλνει στον Κυριακό ένα να του περάσει που λέει ότι σε πλήγωσα.
1: Παιδιά,
0: να κάνει μια
1: πίεση,
0: βουτίτσα,
1: αλήθεια.
0: Παιδιά. Εδώ που είμαστε τώρα είναι μάνα για να νευριάζεις, ρε Πλάτωνά μου.
1: Πραγματικά είσαι το τζιτζίκι μέσα στα αυτιά μου. Αυτό είσαι.

0: ένα hint. Μία σωστή απάντηση. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν.
1: Ελάτε, ελάτε να μοιράσουμε δώρα.
2: Έχουμε password, έχετε ένα...
1: από την πισίνα.
2: Τι έπαθες?
1: Από την πισίνα.
2: Από το χλώριο.
1: Από το χλώριο,
2: από
1: παιδιά.
2: Από το χλώριο, παιδιά, αυτό είναι. Αυτό έπαθε η Άννα Λαμπροπούλου. Θα παίξουμε λοιπόν, θα παίξουμε και σήμερα.
1: Ναι.
2: Το password μας, το αγαπημένο σας παιχνίδι. Διεκδικείτε κάθε μέρα voucher από Bionic, 50 ευρώ.
1: Και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα για να συμμετέχετε στο Viber 99310031 με την ένδειξη password, όνομα τεπώνυμο. Όλη και ηλικία.
2: Δύο από εσάς σε πάρα πολύ λίγο, μιλάμε πάρα πολύ λίγο, οπότε τώρα στείλετε τα μηνύματά σας, βγαίνουν στον αέρα, παίζουν μαζί μας, τους περιγράφουμε μία λέξη, δίνουμε διάφορες λέξεις και πρέπει να βρουν αυτή τη λέξη.
1: Το έχω, έλα να παίξουμε.
2: Να παίξουμε τώρα?
1: Ναι.
2: Δεν κοίταξε πουθενά.
1: Σου δίνω λέξη.
2: Ωραία, μου δίνει λέξη ο Άννα.
1: Ρουφό.
2: Ρουφό.
1: Ρουφάω, ρουφό.
2: Α, καφές.
1: Α-α.
2: Όχι.
1: Χάρτινο.
2: Καλαμάκι.
1: Ναι.
2: Oh. Α, και δεν το κοίταξες.
1: Ναι, είπα χαρτίρο γιατί είδαμε για Έλληνα Ολυμπίου, παιδιά. Διαφορετικά θα είναι πλαστικό.
2: Αυτό. Λοιπόν, αυτό πάρα πολύ εύκολα. Κέρδισα ήδη ένα πόντο. Καταλάβετε, βρήκα το καλαμάκι από τις δύο λέξεις που μου έδωσε και κέρδισα. Σε εσάς βέβαια θα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα. Θα κερδίσει αυτός που θα βρει τρεις λέξεις.
1: Ναι.
2: Θα παίζουν δύο παράλληλα. Οπότε τώρα.
1: Με την ίδια λέξη.
2: Με την ίδια λέξη. Password, ονοματεπώνυμο, πόλη και ηλικία τώρα στο Viber. Στο 99 31 0031 παίζουμε σε πάρα πολύ λίγο.

0: λέξη. Ένα hint. Μία σωστή απάντηση. Θα βρεις το password. Βάουτσερ συνολικής αξίας 500 ευρώ από την Bionic σε περιμένουν.
1: Σήμερα, παιδιά, το password game είναι γυναικεία υπόθεση. Καλημέρα, Εβελίν. Καλημέρα, Νάσια.
2: Καλημέρα.
3: Έλα.
4: Καλημέρα, κορίτσια. Τι κάνετε,
1: Γιατί.
4: Είστε καλά.
1: Γιατί.
4: Επειδή είναι γυναικεία υπόθεση. Τι
1: γιατί.
4: Γίνεται, πώς ξυπνήσαμε σήμερα, όμορφα.
3: Εγώ θέλω να πω.
4: Α, έλα, ρε, Ελένα. Έλα, ρε, Ελένα.
1: Κούμερ μου, τι είναι το κάμα, α πούμε.
4: Γιατί μου το χαλάς. Η μέδουσά μου. Πες μου, Ελενάκι μου.
3: Εγώ θέλω απλά να πω ότι η Εύελιν είπε περιμένω στα σπίτι μου για τον μπαρμπεκιού.
4: Μάλιστα.
1: Σήμερα θα γίνει η κλήρωση. Θα την κάνει η κυρία Ολυμπίου την κλήρωση.
4: Οπότε, παιδιά, σήμερα τελευταίες συμμετοχές για τον barbecue your house.
1: Εύελιν, ελπίζω να ρίπκες που κοντά.
3: Στείλατε τσιγογραφίδες και
4: μηνύματα. Για να δούμε. Για να δούμε.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
4: Τώρα συγκεντρωνόμαστε στο password όμως, γιατί πρέπει να σπάσουμε τον κωδικό. Η Εύελιν και η Νάσια θα παίξουν αυτή τη στιγμή. Η Εύελιν έχει κληρωθεί πρώτη από ό,τι μας έχει ενημερώσει η Έλληνα Ολυμπίου. Οπότε, Εύελιν, με ποιον παίζεις και ξεκινάς πρώτη.
3: Ιωαννάρα.
1: Τέλεια, Εύελιν, let's do this.
4: Το άρα, εντάξει.
1: Νάσια μου, σου έμεινε ο. Πλατωνάκος.
4: Ο Πλατωνάρας, Νάσια, Νάσια, πάμε.
3: Μια είναι ο Πλάτωνας.
1: Τέλειος είναι, ναι.
4: Στην ανάγκη, τι να κάνουμε.
1: Τέλειος, λοιπόν, ρε, τον τρώω στη μάπα, έχει 10 χρόνια, άρα τέλειος είναι.
4: Έχει πάρει και νίκες ο Πλατωνάρας, να το πούμε αυτό.
1: Έχει πάρει μια νίκη.
3: Παρακολουθώ.
4: Μπράβο, έτσι. Οπότε, ξεκινάμε με την πρώτη λέξη, το νου σας, κορίτσια, γιατί η λέξη αυτή, αν δεν τη βρει τώρα με την πρώτη η Εύελιν, με την ίδια λέξη παίζει και η Νάσια και μετά με την ίδια λέξη παίζει η Εύελιν. Άρα προσέχετε λίγο τι λέμε και στην αντίπαλη ομάδα.
1: Και είναι λίγο παγίδα πάντα ο πρώτος παίκτης, η πρώτη παίκτρια. Γι' αυτό, Εύελιν, έχουμε εδώ.
4: Ναι, το έχουμε.
1: Συγκεντρωμένα. Άκου την πρώτη λέξη και άσε το μυαλό σου.
4: Λοιπόν. Να ταξιδέψει, έκανα και ομοιοκαταληξία.
1: Όχι, να ταξιδέψει.
4: Πέντε δευτερόλεπτα.
1: Θέλω συγκεντρωμένη.
4: Εντάξει, 5 δευτερόλεπτα χρόνος και ξεκινάμε τώρα.
1: Η πρώτη λέξη είναι. Ώρα. Ώρα.
3: Ρολόι.
1: Ναι, Εύελιν.
4: Δεν γίνεται.
1: Ναι, ναι.
4: Δεν γίνεται.
1: Με μια λέξη.
4: Τι ώρα ρολόι. Τι ώρα ρολόι, παιδιά. Τι ώρα. Ραντεβού. Ραντεβού. Τι ρολόι. Τέλος πάντων. Νάσια.
3: Το
4: έχεις, Λοιπόν, πάμε. Πάμε.
1: Λοιπόν, η Εύελιν συνεχίζει, μια και βρήκε τη λέξη.
4: Ναι,
1: Εύελιν, αλλάζουμε λέξη.
4: Αλλάζουμε, παιδιά, λέξη.
1: Και σου δίνω το πρώτο κλου που είναι ο όροφος.
3: Διαμέρισμα.
4: Όχι. Νάσια, κτίριο. Κτίριο.
3: Πολυκατοικία.
1: Όχι. Άκου τώρα, Εύελιν. Ασανσέρ.
3: Πόρτα.
1: Όχι.
4: Νάσια, ανάβαση.
3: Μπορικών κέντρο, μόλ.
4: Τέλος χρόνου, όχι, δεν ήταν αυτό.
1: Να θυμάστε και τις προηγούμενες λέξεις, ναι, έτσι. Εύελιν, ύψος.
3: Κτίριο.
4: Όχι. Νάσια, ανέβασμα.
3: Ελευθερή.
1: Όχι. Λοιπόν, λαχάνιασμα.
3: Κάλα.
1: Ναι!
4: Ναι! Μπράβο, Εύελιν. Δεύτερος πόντος για την Εύελιν.
1: Λοιπόν, Νάσια, τώρα ή μπορείς να κάνεις ανατροπή ή αν το βρει η Εύελιν, πιάντο.
4: Ναι. Είναι 2-0, οπότε τώρα ή κάνουμε την ανατροπή, Νάσια μου, ή κερδίζει η Εύελιν. Οπότε, επειδή κέρδισε και αυτό το γύρο, Εύελιν, ξεκινάει πάλι με άλλη λέξη τώρα. Το νου σας προσέχετε τη λέξη, λέμε και στον αντίπαλο.
1: Ναι, μαζεύονται όλα τα λέξεις. Η Εύελιν, Νάσια μου, ναι.
4: Η Εύελιν παίζει γιατί κέρδισε στο προηγούμενο.
1: Ναι. Η λέξη Εύελιν είναι ποτάμι.
3: Πάρια.
4: Νάσια. Πέρασμα.
3: Ναι.
4: Πέρασμα.
3: Γέφυρα.
1: Ναι.
4: Ναι, ναι, ήταν μες στο χρόνο. Ήταν μες στο χρόνο.
1: Λοιπόν,
4: ναι.
1: Είμαστε 2-1 και ξεκινάει η Νάσια τώρα. Εύελιν, είχαμε ένα ανατροπή.
4: Έρχεται η ρεβάνς, έρχεται η ρεβάνς. Λοιπόν, Νάσια, πάμε με άλλη λέξη τώρα, παιδιά. Εντάξει, ήταν η γέφυρα, πάμε με άλλη λέξη. Νάσια, πάγος. Ναι. Πάγος.
3: Παγάκια.
1: Λοιπόν, άκου, Εβελή, μπορείς να κάνεις τριγωνπόντο.
2: Ναι.
1: Πουλί.
2: Πουλί. Βόρειος Πόλος.
4: Όχι. Νάσια.
1: Πουλί. Μόνο και μόνο για το
4: πουλί. Τρίτη λέξη. Τρίτη λέξη. Νάσια. Είσαι έτοιμη.
2: Ναι, πες.
4: Ανταρκτική.
2: Πιγκουίνο.
4: Ναι, ναι.
1: Ένα λεπτό όμως να λύσουμε κάτι. Είμαστε 2-2. Τώρα μπορεί να κάνει ανατροπή η Νάσια. Εβελίν, τα νεύρα μου. Δεν άκουσες καλά, είπες. Εβελίν.
2: Ορίστε.
1: Δεν, είχες, δεν άκουσες καλά.
2: Όχι, ναι, εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Εγώ έχω και το μωρό και δεν ακούω πολύ καλά, η αλήθεια.
4: Εσύ, Νάσια μου, δεν ακούς καλά. Πάρε ένα πόντο από μένα.
2: Λόγω του μωρού.
1: Έχει το μωρό, λέει.
4: Παιδάκια, ακούστε τώρα. Μικρή μεγάλη.
2: Ναι.
4: Τελευταία λέξη, ε.
1: Ναι.
4: Όποιος κερδίσει τον πόντο, είμαστε 2-2. Παίρνει και το βάουτσερ. Τον τελευταίο γύρο τον κέρδισε η Νάσια, αλλά έχει, άρα έχει προβάδισμα. Πάμε στην επόμενη κατηγορία. Νάσια μου, συγκεντρώσου και εσύ, Εβελίν, εννοείται. Και ξεκινάμε με τη λέξη πόρτα.
2: Πόρτα.
4: Όχι.
1: Άνοιγμα.
4: Στοπ, στοπ, στοπ, στοπ. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Νάσια. Νάσια. Σπίτι.
2: Ναι. Δωμάτιο.
1: Εβελίν. Μ' ακούς?
2: Ναι.
1: Μπρελόκ.
2: Κλειδί.
1: Ναι,
4: ναι! Κέρδισε η Εβελίν.
1: Νάσια, δηλαδή δεν μου το comeback που έκαμε στα νεύρα μου, Νάσια.
4: Αχ, Νάσια.
1: Ήταν να μας το πιάσουμε στα χέρια μας το 2-0. Αχ, κυρία μου.
4: Ήταν δικό μας. Ήταν δικό μας.
2: Δεν πειράζει. Πρέπει να προσπαθήσω.
1: Νάσια μου, εξαιρετικές παίκτριες και οι δύο.
4: Φοβερές, φοβερές.
1: Εβελίν μου. Μπράβο μας, αγαπητέ.
4: Κέρδισες, Εβελίν. Να είσαι καλά. Χαιρετούμε. Χαιρετούμε και την Έλενα Λουμπίου που είναι δίπλα μας. Οπότε φιλιά πολλά και συγχαρητήρια. 50 ευρώ βάουτσερ από την Bionic. Δικό σου, Εβελίν μας. Και φυσικά μπορείτε να ξαναπαίξετε και οι δύο όποτε θέλετε, γιατί είστε πάρα πολύ δυνατές παίκτριες.
1: Νομίζω, κορούδες, ότι ήταν από τους πιο ωραίους γύρους password που είχαμε. Είχε suspense, ήταν πολύ ωραίο.
4: Τόσο ωραίος γύρος μόνο στη Θεσσαλονίκη είχα φάει μια φορά.
1: Να είχαμε τώρα ένα γύρο.
4: Φιλιά πολλά, γεια σου κορίτσια, γεια. Bye.
5: Live from the Mix FM Summer House at the Grand Mansion Country House.
6: Billboard, baby, do a leap and make them dance when they come on. Everybody looking for a dance, throw the run on.
5: New music files. New. Now. Next.
7: Mix FM. Another featuring 54 Ultra. Talk to you.
8: Let me take you higher so I can show you love. It's a place of fire, but it's for both of us.
7: The Bosa. Magnetic.

0: Hottest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
5: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777 744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.

0: Ωραίος Κάιρος.
1: Ωραίος Κάιρος.
0: Ωραίος Βρέναρος.
1: Στο Country Mansion Andrew House Animal House.
0: Δεν μπορώ που το λάλη βεθκέλε και παίζει στην Πονάνζα.
1: Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θα μπορούσα να ζω εδώ. Θα
0: είναι
1: μπορούσα
0: τέλειο.
1: Πραγματικά.
0: Ναι, με τις κοτούλες μας, την πισίνα μας. Τη σάουνά μας.
1: Τι ωραία.
0: Την παρέα.
1: Τα πρωινά μας, τις πρωινές μας συζητήσεις, τις μεσημεριανές μας συζητήσεις, τις βραδινές μας συζητήσεις.
0: Δεν τα ξέρουμε δηλαδή που σε έχω τσούλη η μέρα στη κελέ μου.
1: Πιστεύω γενικά ότι αν μέναμε όλοι μαζί κάπου, μετά από λίγο καιρό δεν θα θέλαμε να διώνουμε τον άλλον.
0: Εγώ νομίζω θα θέλαμε. Γιατί το κάνουμε κάθε χρόνο. Έχουμε περάσει τόσα μαζί και ταξιδέψαμε και μαζί.
1: Περνάμε πολύ ωραία όταν είναι για λίγο όμως. Δηλαδή, άμα αυτό το πράγμα το ζήσεις για πολύ μεγάλο διάστημα, μετά δεν ξέρω πόσο. Δηλαδή, μ' αρέσει το λίγο και καλό.
0: Εντάξει.
1: Μ' αρέσει.
0: Εγώ θέλω το πολύ.
1: Εσύ θέλει το πολύ.
0: Θέλω το
1: εντάξει,
0: πολύ και
1: λοιπόν.
0: Καλό.
1: Να και καλό. Και okay, θα σου πω τώρα τι γίνεται με τον καιρό μας σήμερα.
0: Μου πεις, ναι.
1: Ο καιρός θα είναι αίθριος.
0: Αποκλείεται.
1: Εντάξει. Από το απόγευμα και μετά, στο εσωτερικό, βλέπω κάποιες αυξημένες νεφοσούλες.
0: Oh.
1: Με 3 με 4 μπουφοράκια, αλλά δεν δίνουν τίποτα σε βροχή από ό,τι βλέπω.
0: Ρε, αν πάνε ο καπνός πες φουκουές πριν να ψούμε.
1: Ωραία, τι θα γίνει σήμερα. Και επίσης να πούμε ότι η θερμοκρασία φτάνει οριακά τους 40, μένει στους 39 βαθμούς.
0: Μάλιστα.
1: Στο εσωτερικό, 31 στα δυτικά παράλια και στα νοτιοδυτικά, 34 στα υπόλοιπα παράλια και 30 τα ψηλότερα ορεινά μας.
0: Με το που σε άκουσα, επίρρωσα.
1: Επίρρωσες. Εντάξει, να σου πω κάτι, Ανάκη μου.
0: Να μου πεις.
1: Το έχω ξανακούσει. Το έχω ξανακούσει.
0: Πάει, παιδιά, ξεφύγετε στο summer house.
1: Δεν θέλω να το αναλύσουμε, αλλά το έχω ξανακούσει. Έτσι θα πάει η θερμοκρασία μας αυτές τις ημέρες. Και το βράδυ πέφτουν στους 21 βαθμούς. Μια χαρά είμαστε, με αίθριο καιρό, γιατί έχουμε να κάνουμε και διάφορα εδώ πέρα, διάφορα ψιστήρια.
0: Έτσι.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτήδας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα decks μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Supersport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.

0: Αχ, ρε κουμπάρε, βρίσκεις τρόπο να γυμναστείς,
1: Τι να κάνω.
0: Προσπαθείς να βρεις δικαιολογίες, πραγματάκια, tricks.
1: Είχα μπροστά μου τη λύση και δεν το ήξερα, Ανάκη μου, γιατί εγώ στο γυμναστήριο, όταν έχω να κάνω 20 επαναλήψεις.
0: Ναι.
1: Στις 2 επαναλήψεις.
0: Με βριάζεις.
1: Ναι. Τι 20 επαναλήψεις, παιδιά, τι είναι τα βαράκια Κωνσταντίνου και Ελένη.
0: Μα επανάληψη, μη τυρπάσεις μαθήσεως, Πλάτωνα.
1: Δεν μπορώ, Ανάκη μου, δεν μπορώ. Αλλά τώρα βρήκα τη λύση. Γιατί οι ερευνητές λένε ότι αν πάρεις μία τσικουλάτα.
0: Τσικουλάτα, σοκολάτα.
1: Μία σοκολάτα, την ανοίξεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ωραία.
0: Πόσο ερωτικά είπες και... την τσικουλάτα.
1: Εντάξει.
0: Μ' άρεσε.
1: Και την μυρίσεις. Κάσα.
0: Ναι.
1: Σου δίνει 18 επαναλήψεις στο γυμναστήριο.
0: Άτε τώρα.
1: Ναι, άρα εγώ στις 2 που κολλάω,
0: ναι,
1: από τις 20, κάνω ένα... Α, συγγνώμη.
0: Και κάνεις τις 18.
1: Πάνω στην εισπνοή, έφαγα κιόλας λίγο. Σου βγάζω 18 επαναλήψεις.
0: Κοίτα, ναι, άμα την εισπνοή βγάλεις 18, ναι, άμα φας και ένα κομματάκι, λογικά θα μείνεις εκεί στο γυμναστήριο για πάντα.
1: Για πάντα.
0: Και θα κάνεις επαναλήψεις σε σαΐ.
1: Κοίτα πόσο βοηθάει όμως.
0: Ναι.
1: Το σκέφτηκα όταν έκανα διάδρομο. Να βάλω έτσι ένα κοντάρι μπροστά μου και να κρέμεται ένα πιτόγυρο.
0: Ναι.
1: Και να τρέχω, να τρέχω, να το φτάσω, να τρέχω, να το φτάσω. Θα μπορούσα.
0: Ξέρεις ποια είναι η πλακία.
1: Ποια.
0: Ότι θα το φτάνε εσύ κάποια στιγμή.
1: Σίγουρα,
0: θα το φτάνε.
1: Σίγουρα.
0: Και ήταν να πάει ο διάδρομος και οι επαναλήψεις.

0: Ο Mix FM και τα Food House φέρνουν το Barbecue at Your House, αλλά και ένα voucher αξίας 300 ευρώ από τα Food House. Barbecue at Your House.
1: Έλα, παιδιά, τελευταία μέρα τελειώνει ο διαγωνισμός. Barbecue at Your House.
2: Όποιος προλάβει, παιδιά, τελειώνει σήμερα. Τέλος οι συμμετοχές. Έχουν έρθει πάρα πολλές συμμετοχές και πολύ ωραίες συμμετοχές, γιατί αυτή τη φορά θέλαμε να συμμετέχετε πολύ ενεργά. Δηλαδή, ναι, να μας πείσετε γιατί το σπίτι σας και η παρέα σας και οι φίλοι σας και όλη η άβρα σας είναι η κατάλληλη για να κερδίσει το Barbecue at Your House.
1: Ευχόμαστε λοιπόν να είσαι εσύ ο τυχερός, να είσαι εσύ η τυχερή. Και παιδιά, δεν έχει σημασία είτε έχετε αυλάρα,
2: ναι,
1: όπως το χτίμα, είτε μπαλκόνι, είτε βεραντούλα.
2: Εμείς είμαστε απλοί άνθρωποι, δεν είμαστε των μεγαλύτερων. Μην κοιτάτε, είμαστε στο Grand Mansion Country House.
1: Δεν σωστά, μόλις ευκαιρία η σάουνα.
2: Άλλο αυτό. Εμείς είμαστε απλά παιδάκια, δηλαδή τι να σου πω τώρα. Πολύ απλή, πολύ απλή.
1: Για μας είναι η ζωή. Και ερχόμαστε και θα έρθουμε με άδεια χέρια, παιδιά. Φέρνουμε το φαγητό, το ποτό, τη μουσική, το πάρτι και τον προσωπικό μας επαγγελματία ψήστη, παρακαλώ.
2: Και φεύγοντας, δεν θα σας αφήσουμε έτσι. Θα αφήσουμε λίγο μια ακαταστασία ίσως, αν και είμαστε πολύ ωραίοι.
1: Είμαστε.
2: Ναι, αλλά δεν θα κάτσουμε τώρα, παιδιά, έτσι. Θα τα κάνετε εσείς.
1: Ναι.
2: Γιατί είναι ο χώρος σας. Δηλαδή, να βάλω
1: με
2: εγώ, να πλύνω το πιάτο και να το βάλω σε άλλο ντουλάπι.
1: Και να το ψάχνεις μετά, δηλαδή το αγαπημένο σου πιάτο, το αγαπημένο σου ποτήριο.
2: Που δεν είναι. Αλλά θα φύγουμε και θα σας αφήσουμε μια ωραία δωρεπιταγή αξίας 300 ευρώ από τα Food House για να πάρετε μετά ό,τι θέλει η ψυχή σας.
1: Τι ωραίο που είναι το καινούριο μας παιχνίδι, παιδιά. Ανυπομονούμε να κοτιστούμε. Ενώ ανυπομονούμε να κάνουμε μαζί αυτό το υπέροχο Party, Barbecue at Your House. Αυτό πρέπει να στείλετε στο Viber για να συμμετέχετε. 99-31-0-0-31. Αλλά δεν στέλνετε μόνο αυτό.
2: Στέλνετε και το λόγο που πρέπει να έρθουμε σπίτι σας. Είτε σε ηχητικό μήνυμα, είτε σε μήνυμα γραπτό, είτε σε φωτογραφία, ό,τι θέλετε. Σήμερα τελευταίες συμμετοχές.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: This is not just house music.
4: Can you feel it?
3: This is Sam Devine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
5: Back in the place once again.
6: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
7: Eminem, what's up?
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix

0: τα κάνουμε όλα σε αυτό το όν. Γιατί είμαστε σε αυτή τη διάθεση, είμαστε στο Summer House και συζητάμε και τον Barbecue at Your House. Ο Κυριάκος στέλνει ωραία βλή με πισίνα και άνετο χώρο για να κάνουμε πάρτι.
1: Τι ωραία, ωραία. Barbecue at Your House, λέει και ο Αντώνης. Είμαστε φαγαδεροί, τι να κάνουμε. Θα το δείτε απόψε. Α, θα έρθει στο πάρτι μας, Αντώνη. Πολύ ωραία. Σε περιμένουμε.
0: Η Άννα μας, Barbecue at Your House, καλημέρα στο αγαπημένο μας πρωινό ραδιόφωνο. Τελευταία μέρα σήμερα. Η αυλή, η πισίνα και η ψυσταριά είναι έτοιμες, λέει. Ελάτε να κάνουμε το Barbecue at Your House στο σπίτι μας. Ελπίζουμε να μας επιλέξετε. Είναι γλυκύτατη η Άννα.
1: Και ο Ανδρέας, ο οποίος είναι ειλικρινής, λέει: παιδιά, επειδή μόνος μου εγκουτσώ, κρούζωτα, ελάτε να μου ψήσετε εσείς. Πολύ ωραία.
0: Θα
1: έρθουμε. Τώρα, αυτό του Στέλιου, ρε Σιάννα μου, έχει προτζέκτορα.
0: Δεν ξέρω που είσαι, χάθηκα με τα μηνύματα. Εγώ προτζέκτορα
1: θα έχουμε και την Κυριακή στο Amos All School R&B. Θα έχουν προτζέκτορα που θα παίζει και τον αγώνα.
0: Ρε πολύ το χαλίσουν, Barbecue at Your House τώρα. Πάμε. Θα ήθελα να το κερδίσω εγώ, λέει ο Χαρούλης, γιατί τώρα μπήκα στο καινούριο μου σπίτι και δεν έχω κάνει ακόμα μεγάλο πάρτι. Και επιπλέον θα ψήνουμε και θα βλέπουμε τη θάλασσα γιατί είναι πολύ κοντά.
1: Στείλε φώτο, στείλε φώτο. Και η ζωή μας, τι κάνει η ζωή μας. Το σπίτι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Μπορεί να πετύχει καμιά σκαλωσιά ή δυο στην αυλή. Αλλά θέλετε η πρώτη που θα το δείτε, θα κάνουμε το πιο ωραίο μπάρμπι και θα ανακαλύψουμε επιτέλους πόσο κόσμο χωράει η αυλή μας και θα το γιορτάσουμε όλοι μαζί.
0: Τέλειο.
1: Και το καλύτερο, εκεί θα μοιραστούμε μαζί σε ένα από τα πιο όμορφα νέα της ζωής μας, ότι η οικογένεια μεγαλώνει και περιμένουμε μωράκι.
0: Άντε ρε!
1: Ζωή με το καλό, αγαπημένη μας ζωή.
0: Με το καλό.
1: Α, τι ωραία.
0: Είμαι στο Μιχάλη, εγώ δεν ξέρω εσύ που είσαι. Άλλη φάση λέει στην Υπεθρό, να ψήσεις τα μπαρμπεκιού, να διασκεδάζεις. Άλλη χάρη στα χωριά. Είμαστε φιλόξενοι σε αυτά, βρε παιδιά. Κάτι ξέρουμε περισσότερο.
1: Τι ωραία, παιδιά, να σου πούμε κάτι. Να ξέρετε. Εντάξει, επειδή ένας θα είναι ο νικητής. Ένας μία από εσάς θα είναι ο νικητής. Θα κρατήσουμε όλα τα μηνύματα και θα ερχόμαστε σπίτι σας. Απροειδοποιείτε.
0: Φανταζεσαι.
1: Την επόμενη φορά που θα βάλουμε τέτοιο διαγωνισμό, θα ζητήσουμε και location. Για να το έχουμε και αυτό. Και τσουκ τσουκ τσουκ, γεια σας.
0: Λέει κουτσομπόλι, παιδιά. Με το στείλετε location, δεν έρχεται έστω σας. Η ζωή λέει: έρχεται ο γάμος μου και ανυπομονώ για το πάρτι του γάμου, αλλά και το Hens. Θα ήθελα πάρα πολύ να κερδίσω για να κάνουμε το Hens πάρτι μου αξέχαστο και να γραφτεί στην ιστορία.
1: Τι ωραίο. Και η Κατερίνα που λέει: λοιπόν, μένω μόνο μου σε ένα μονάρι στον Άγιο Δομέτιο. Το σπίτι μέσα είναι μικρό, αλλά έχω μπαλκόνι που η ψυσταριά θα το πήγαινε Γάντι. Και στις 12 Μαΐου είχα γενέθλια.

0: Ζενίθ. Δεν θέλω. Δεν θέλω, αλλά μείνουμε εδώ. Αν και το μαράκι Πορφυράκι.
1: Τι φεύγουμε.
0: Εδώ θα μείνουμε.
1: Φεύγουμε από την αυλή του Grand Mansion Country House.
0: Πάμε λίγο μέσα να δώσουμε το μικρόφωνο στη Μαρία μας.
1: Έτσι και να παραγγείλουμε και τίποτα από φούντι. Γιατί μεσημέριασε, παιδιά. 10 η ώρα πήγε.
0: Πλάτωνα, δεν μεσημέριασε.
1: Με ένα τάπερ και την παραγγελία μου εδώ στο Summer House του Mix FM. Και σας αποχαιρετούμε, αλλά εδώ θα είμαστε. Και έχουμε και πάρτι σήμερα και έχω και πολλά. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Και φυσικά και αύριο από εδώ. Και η Μαρία Πορφυρίου έρχεται να πάρει τη σκητάλη, να πάρει το μικρόφωνο.
0: Να πούμε και αυτό το δυσάρεστο, αφού το διαβάσαμε, ρε Πλάτωνα. Έφυγε, παιδιά, η Μάρο Κοντού.
1: Ναι, πριν από λίγο, παιδιά, το είδαμε.
0: Και μου λέει και ο Πλάτωνας ότι αυτή η γυναίκα τα έζησε όλα, παιδιά. Την απόλυτη επιτυχία, δοξάστηκε,
1: 92.
0: Συνεργάστηκε με φανταστικούς ανθρώπους και ίδια φανταστική.
1: 92 ετών, έτσι, ναι. Πολύ σπουδαία και σίγουρα οι δουλειές θα μείνουν στους αιώνες των αιώνων. Ναι. Εμείς φεύγουμε και έχουμε να σας πούμε για ένα μαγικό. Για ένα μαγικό που έκανε η Σίτα. Δεν τετραγώνησε τον κύκλο, έφτιαξε τα Cube. Γιατί όταν κάθε μέλος της οικογένειας έχει διαφορετικές ανάγκες, χρειάζεται μια λύση που να τους χωράει όλους. Fiber 1 Gbps, απεριόριστη επικοινωνία, η καλύτερη εμπειρία θέασης με Sita Vision και όλα αυτά σε ένα λογαριασμό Cube από τη Sita, η πιο ολοκληρωμένη λύση επικοινωνίας για την οικογένεια. Περισσότερα στο sita.com.cy.
0: Ευχαριστούμε πολύ και τον Binbar, γιατί τώρα έχουμε και τον τυχερό τροχό μέσω του Binbar Loyalty App μέχρι και τις 2 Αυγούστου. Με κάθε παραγγελία αξίας 6 ευρώ και άνω, εξασφαλίζουμε μία συμμετοχή σε αυτόν τον ψηφιακό τυχερό τροχό και την ευκαιρία να διεκδικήσουμε μοναδικά δώρα. Και όταν λέμε μοναδικά.
1: Μοναδικά!
0: PlayStation 5!
1: Δώσε.
0: FC26!
1: Δώσε.
0: Καφετιέρες, ό,τι επιθυμείτε.
1: Και γεμίζοντας το ρεζερβουάρ μας με τουλάχιστον 20 λίτρα Shell V-Power βενζίνη, πετρέλαιο και τη χρήση της εφαρμογής Shell Go Plus App, λαμβάνουμε συμμετοχή για να κερδίσουμε το πρώτο ολοκαίριο Jeep Avenger. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Shell, γιατί εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να φύγουμε ένα Jeep Avenger σήμερα.
0: Ναι, ωραία, θέλω
1: να το. Ειδικά
0: δάμε τώρα. Πάει πάρα πολλά.
1: Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, βγάλε βερμούδα, βάλε μαγιό, πάμε για βουτιές.
1: Και φεύγω στους δρόμους και θα βάλω με drone από πάνω το Q να με βγάζει βίντεο.
0: Τέλειο, καλημέρα στο Q.
1: Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτά. Φιλιά από εμάς, είστε καλά να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot Track of the Week έρχεται αμέσως τώρα. Fresh, loud, on repeat. Your Hot Track of the Week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.
2: Number 5.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπαίνετε in like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steel. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

Καλημέρα, καλώς ορίσατε στον Mix FM. Καλώς ορίσατε σε ένα διαφορετικό Mix at Work, γιατί εκπέμπουμε και σήμερα από το Grand Mansion Country House, εδώ που ζούμε το καλοκαίρι. Απόλυτη δροσιά, δίπλα στην πισίνα. Μαρία Προφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας. Θα είμαστε εδώ για τις υπόλοιπες μέρες με όλη την ομάδα του Mix FM και περνάμε ήδη φανταστικά. Σήμερα θα έχουμε και πάρτι, θα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να σχολιάσουμε και να συζητήσουμε. Οπότε παραμένετε εδώ συντονισμένοι. Εννοείται τα μηνύματα σας έρχονται στο 3131 ή στο 99-31-0-31 στο Viper. Μπορείτε να μπείτε και στα social του Mix FM για να δείτε όλα τα ωραία τα οποία συμβαίνουν εδώ στο σπίτι που είμαστε και τις βουτιές που κάνουμε και τα φαγητά που παραγγέλνουμε από το Foodie. Θα είμαστε εδώ για τις υπόλοιπες μέρες, όπως είπα, με την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού, οπότε περιμένουμε και τη δική σας παρέα.

Βρισκόμαστε και στην εβδομάδα που είναι το Μουντιάλ, παιδιά, και αν νομίζετε ότι οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν τη δική τους χάρη κάθε φορά που έχουμε το Μουντιάλ, είστε γελασμένοι, γιατί έχουμε κάποιους ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Έρλινγκ Χάλαντ, τον οποίο σίγουρα έχετε δει στο TikTok και έχει γίνει viral, και θέλω να σας πω ότι στο φετινό Μουντιάλ έχει καταφέρει να κερδίσει 28 εκατομμύρια followers στο Instagram. Μπορεί να μην είναι κερδισμένος και να μην κατέκτησε την κορυφή του Μουντιάλ με το κύπελο, αλλά σίγουρα έχει κερδίσει πάρα πολλούς ακόλουθους. Για να δούμε και τι θα γίνει στο σημερινό αγώνα, που θα είναι η Αγγλία ενάντια στην Αργεντινή.

stories over θα πω, γιατί βασικά δεν το λέω εγώ. Οι ειδικοί μίλησαν και έχουν αποφασίσει ότι ένα λερωμένο καπέλο, το οποίο μπορεί να μαζέψει διάφορα βακτήρια, διάφορα λάδια, διάφορα πράγματα τα οποία μπορεί να βάζεις στο μαλλί σου και μετά να φοράς καπέλο, αν συνεχίζεις να το φοράς και δεν το πλύνεις, τότε αυτό μπορεί να είναι ένας από τους λόγους που έχεις τριχόπτωση. Και αυτό αφορά κυρίως τους άντρες, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από την τριχόπτωση, αλλά και γυναίκες. Άρα σας λέω εγώ και οι ειδικοί, οι οποίοι κατέληξαν σε αυτό το αποτέλεσμα, ότι παιδιά πρέπει να πλύνεις.

0: freshest tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM. Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κρυστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch. Σας περιμένουμε.
0: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
4: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Δημένια χαρά στα καλύτερα.
4: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266 2626.

Βρισκόμαστε λοιπόν στο υπέροχο σπίτι του Grand Mansion, το σπίτι του Mix FM, το καλοκαιρινό μας σπίτι, όπου κάθε χρόνο περιμένουμε πώς και πώς για να έρθουμε εδώ, να περάσουμε φανταστικά όλη η ραδιοφωνική παραγωγή, τις μέρες μας, τις εβδομάδες μας, εδώ στο υπέροχο σπίτι δίπλα στην πισίνα. Και φέτος το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι δεν θα πεινάσουμε καθόλου, γιατί έχουμε το φούτι στην παρέα μας, όπου μπορούμε να παραγγείλουμε ο καθένας από εμάς ό,τι τραβάει η ψυχή του. Οι επιλογές είναι άπειρες, οπότε είμαστε εδώ 10 άτομα και 10 διαφορετικά πράγματα μπορούμε να φέρουμε μέσω του φούτι, το οποίο έρχεται κατευθείαν στην πόρτα μας.

Number 3. Feel it, got everything you need it now.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.

Με New Religion μπήκαμε στη δεύτερη μας ώρα. Εκπέμπουμε από τον Grand Mansion Country House στο Summer House του Mix FM και σήμερα είναι μεγάλη μέρα για εμάς, γιατί έχουμε το πάρτι όπου περιμένουμε να έρθουν οι τυχεροί οι οποίοι κληρώθηκαν για να έρθουν απόψε εδώ στο σπίτι μας να ψήσουμε, να φάμε, να δούμε μαζί τον ημιτελικό, γιατί είναι και αυτά μες τη βδομάδα. Δεν θέλουμε να είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Οπότε είμαστε σε προετοιμασίες, να ξέρετε. Καθαρίζουμε το σπίτι, είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε τους νικητές μας και τους φίλους μας για να περάσουμε μια μοναδική βραδιά Τετάρτης που για μας, να σας πω την αλήθεια, χάσαμε το μέτρημα, χάσαμε τις μέρες, δεν ξέρουμε τι μέρα ξημερώνει. Είναι από τις αγαπημένες μας εποχές, γιατί περνάμε φανταστικά κάθε χρόνο, οπότε συντονίζεστε και μεταφέρουμε όλη αυτή τη δροσιά

αυτή την εβδομάδα έχουμε να περιμένουμε πολλά πράγματα, γιατί έχουμε και το μεγαλύτερο R&B party της χρονιάς, το οποίο επιστρέφει για άλλη μια φορά, αλλά στην παραλία με τους DJs Andres P και LPS, οι οποίοι ανεβάζουν τους ρυθμούς με old school R&B, το οποίο λατρεύω και λατρεύετε, αυτή την Κυριακή 19 Ιουλίου. Και για να σας προλάβω, θέλω να σας πω ότι το party αρχίζει στις 7. Μπορείτε να κάνετε βόλτα πέρα εδώ στο Amos Beach Bar, όπου θα γίνει το party, γιατί μέσα θα υπάρχει μεγάλη οθόνη για να παρακολουθήσετε τον τελικό του Μουντιάλ. Οπότε είναι ο καλύτερος συνδυασμός. Πάρτι, φαγητό, ποτό, διασκέδαση. Οι μεγαλύτερες old school R&B επιτυχίες, εννοείται από τους μοναδικούς Andres P και LPS. Στις 7, όπως είπα, θα ξεκινήσει το πάρτι. Προπόληση εισιτηρίων είναι στο ticketbox.com.cy και πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να μάθετε στο 99 31 00 31.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
4: παρέα με το Shopping Bank.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: This is not just house music.
7: Can you feel it?
6: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
8: Back in the place once again.
9: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
10: Eminem, what's up?
9: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
11: I've seen the devil down sunset in every place.

Μετά από αυτό που ζούμε εμείς εδώ στο Grand Mansion Country House, θεωρώ ότι όλες οι δουλειές θα πρέπει ιδανικά να παίρνουν τους υπαλλήλους σε ένα σπίτι το καλοκαίρι και να κάνουν όλοι μαζί τη δουλειά τους από το σπίτι το καλοκαιρινό. Δεν ξέρετε πόσο παραγωγικοί είμαστε και πόσο ωραία περνάμε και κάνουμε αυτό το bonding που χρειάζεται η κάθε ομάδα σε κάθε δουλειά. Οπότε νομίζω είναι πάρα πολύ καλή και πρωτοποριακή ιδέα εδώ του Mix FM να τη μεταφέρει και σε υπόλοιπες εταιρείες και επιχειρήσεις. Τώρα κάποιοι θα με βρίζουν, κάποιοι θα λένε πάω πολύ ωραία ιδέα, αλλά εγώ το ρίχνω και όποιος θέλει το πιάνει, έτσι. Εμείς περνάμε φανταστικά. Grand Mansion Country House είναι το Summer House του Mix FM 2026 και εννοείται μαζί μας έχουμε το Φούτι, όπου δεν μας αφήνει ούτε λεπτό να πεινάσουμε. Έχουμε άπειρες επιλογές και μπαίνουμε, παραγγέλνουμε ό,τι θέλει ο καθένας, παιδιά, από καφέ μέχρι φαγητό, μπέρκερ, πίτσα, ό,τι θέλετε. Σήμερα και όλες τις υπόλοιπες μέρες που θα είμαστε εδώ, το Φούτι είναι εδώ και μας προσφέρει τα καλύτερα.

Αυτό ήταν το Mixed World για σήμερα. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι γιατί εκπέμπουμε από το Grand Mansion Country House. Οπότε όλες οι εκπομπές είναι λίγο διαφορετικές αυτές τις μέρες. Θέλουμε να σας μεταφέρουμε αυτό το καλοκαιρινό vibe το οποίο βιώνουμε κι εμείς, να σας βάλουμε σε mood διακοπών πριν τις διακοπές για όσους ανυπομονείτε για τις διακοπές του Αυγούστου. Έρχεται Χριστίνα Αργυρού με Lunchbox από τις 12 μέχρι τις 2. Ακολουθεί η Κάλλη Ελευθερίου με Hit Parade από τις 2 μέχρι τις 4. Μαζί μας έχουμε το Foodie, το οποίο μας ταΐζει, μας φροντίζει αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ στο υπέροχο σπίτι του Mix FM. Οπότε τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε. Από τη Μαρία Πορφυρίου, πολλά πολλά φιλιά. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με επιπλέ εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM. Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch. Σας περιμένουμε. Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
2: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
2: Κρατήσεις 2266-2626.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: Precious tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα new music file είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
0: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες. Δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
6: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266 2626.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου
4: παρέα με Shopping Bank.
3: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
5: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
3: Έναρξη 12 Ιουνίου.
6: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
7: Eminem, what's up?
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και οι Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777 744. Whatever. Ακύλας live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: This is not just house music.
6: Can you feel it?
5: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go.

number three.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777 744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

Καλώς ορίσατε στο Hit Parade, ένα πολύ καλοκαιρινό Hit Parade, γιατί βρισκόμαστε στο Summer House του Mix FM. Είναι αυτή η εβδομάδα που βρισκόμαστε όλοι σε ένα σπίτι, σε ένα τεράστιο σπίτι, το οποίο μοιραζόμαστε στιγμές, αυτά που μας κάνουν bonding, και τις μοιραζόμαστε και μαζί σας. Θα έχουμε και το πάρτι απόψε. Όσοι δεν έχετε δει τις προηγούμενες 6, νιώθω ότι αυτή είναι η 6η χρονιά που ερχόμαστε στο Grand Mansion Country House, αλλά αν δεν το έχετε δει ποτέ μέχρι τώρα, να μπείτε στα social media του Mix FM να δείτε τι συμβαίνει. Πολλά θα γίνουν αυτές τις ημέρες, πολλά happenings. Μαζί μας εννοείται είναι και το foodie, γιατί όταν κάνεις διακοπές δεν πρέπει να σκέφτεσαι το φαγητό, πρέπει να το κάνουν άλλοι για σένα και πάρα πολύ γρήγορα κιόλας. Πολλές επιλογές του foodie, και έρχεται εδώ και μας σερβίρει καθημερινά ό,τι χρειαστούμε. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 με πάρα πολλά χιτάκια στη σειρά, όπως κάθε μέρα.

Λοιπόν, από το Grand Mansion Country House και σκεφτόμουν ότι ποτέ δεν ξέρεις πραγματικά 100% ένα φίλο σου εάν δεν έχεις πάει διακοπές μαζί του. Και είναι πάρα πολλά τα πράγματα που καταλαβαίνεις τον άνθρωπο στην περίοδο των διακοπών. Πόση υπομονή έχει όταν κάτι πάει στραβά, αν όντως πλένει τα πιάτα ή δεν τα πλένει, αν αφήνει τα πράγματα άνω κάτω. Εγώ είμαι αυτή. Εάν σέβεται το προσωπικό σου χώρο, εάν είναι συνεπής, εάν γελάει όταν κάτι δεν πάει όπως το περιμέναμε και προσπαθούμε να το δούμε λίγο χαλαρά, πώς διαχειρίζεται την όλη κατάσταση των διακοπών, αν χαλαρώνει και διατάζει ή αν είναι αυτός που είναι λίγο πιο people pleaser. Όλα αυτά εμείς μεταξύ μας τα ξέρουμε, γιατί ερχόμαστε κάθε χρόνο και το βιώνουμε αυτό στο Grand Mansion Country House, το Summer House του Mix FM. Θα είμαστε εδώ για αρκετές ημέρες ακόμα, θα παίζουμε μουσική, θα κάνουμε διακοπές και θα κάνετε και εσείς μαζί μας. Ναι, είμαστε στην πισίνα, εσύ μπορεί αυτή τη στιγμή να οδηγείς. Θα σου το μεταφέρω όσο περισσότερο μπορώ. Να πω ότι επίσης μαζί μας, όπως το ξέρετε άλλωστε μέχρι τώρα, είναι και το foodie, το οποίο μας σερβίρει ό,τι χρειαστούμε. Από καφέ, από lunch, από snacks και πολλά και dinner. Εννοείται απόψε το βράδυ θα δούμε και το match, έτσι. Εμείς έχουμε γίνει φανατικές πλέον του FIFA. Δεν ξέρω εσείς αν παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα το ποδόσφαιρο ταιριάζει πάρα πολύ με το foodie.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM. Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κρυστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch. Σας περιμένουμε.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
6: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line-up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπέντε like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε!
7: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
8: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
9: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
7: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες. Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
10: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
7: Κρατήσεις 2266-2626.

Αυτή ήταν η Jennifer Lopez και David Guetta, Save Me Tonight, και μας σώζει εννοείται και η Epic, είναι καθημερινά εδώ μαζί μας η Epic, αλλά να σας πω ότι μας σώζει με το σήμα παντού, μας βοηθάει πάρα πολύ ειδικά στις διακοπές να είμαστε συνέχεια ενωμένοι, και πάμε να ακούσουμε 50 Cent και Olivia, Take It To The Candy Shop.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kebane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Άκυλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Άκυλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 777 744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιλτό Μελετίου The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριακό, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Λίγα λεπτά μετά τις 3 και ξέρετε τι σκεφτόμουν. Δηλαδή, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος? Τίποτα δεν θέλει. Λίγο ήλιο, ένα μαγιό, ένα καρπούζι παγωμένο, τους φίλους του παρέα και κάπου να πλιτσαλίζει. Και οτιδήποτε άλλο σκεφτεί να μπορεί να το έχει στα χέρια του. Και πάρα πολύ γρήγορα. Βρισκόμαστε στο Grand Mansion Country House. Είναι το Summer House του Mix FM 2026 και φέτος μαζί μας είναι και το Foodie και φροντίζει για οτιδήποτε άλλο χρειαστούμε. Δηλαδή, πεινάει κάποιο, δεν χρειάζεται να το σκέφτεσαι δεύτερη και τρίτη φορά. Όχι. Και δεν σκέφτεσαι τίποτα. Ανοίγεις απλά το app, παραγγέλνεις και τσούμπ έρχεται και σε βρίσκει. Και στις διακοπές στο Foodie.

Τα καλοκαίρια θέλεις λίγα παραπάνω πάρτις. Και ο Mix FM φροντίζει για σένα και περιμένουμε να έρθετε όλοι για να χορέψουμε ασταμάτητα στο μεγαλύτερο R&B πάρτι της χρονιάς που επιστρέφει στην παραλία. Είναι Andres P και LPS back to back. Ξέρετε τι γίνεται με αυτούς τους δύο. Ανεβάζουν τους ρυθμούς με αυτό το old school μουσικό ταξίδι. Μας πάνε πίσω στα 80s, μας πάνε πίσω στα 90s και στα 0s και παίζουν τις καλύτερες μουσικές. Χορεύουμε ασταμάτητα στο Amos Beach Bar. Φανταστείτε τι έχει να γίνει αυτή την Κυριακή στις 7 και για όσους λέω τώρα σκέφτεστε σιγά τώρα εγώ θέλω να δω το τελικό. Έχουμε κανονίσει και για σας. Έχουμε μια γίγαντο οθόνες να παρακολουθείτε ταυτόχρονα ενώ χορεύετε, ενώ παρτάρετε, ενώ βλέπετε στο background και τη θάλασσα. Εκεί στο Amos Beach Bar θα το απολαύσετε αυτό το πάρτι, θα το χορέψετε και θα το νιώσετε έτσι, θα θυμηθείτε εκείνα τα χρόνια τα ωραία, τα 80s, τα 90s και τα 0s. Να σας πω ότι είναι, μπορείτε να βρείτε εισιτήρια και περισσότερες πληροφορίες στο 99310031, ενώ τα εισιτήρια είναι στο ticketbox.com. Ψάξτε το, βρείτε το, σας περιμένουμε όλους εκεί με ένα old school ύφος.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca. Μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Roundtable 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
6: Back in the place once again.
7: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
8: Eminem, what's up?
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Dex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

Θέλω να σας προετοιμάσω ότι σε περίπτωση που ακούτε από πίσω φασαρία είναι γιατί βρισκόμαστε στο Grand Mansion Country House. Γίνεται χαμός εδώ μέσα στο σπίτι. Είμαστε όλοι μαζεμένοι και θα είμαστε για αρκετές ημέρες να απολαμβάνουμε τον ήλιο, την πισίνα, τα summer vibes, το χρειαζόμαστε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο μήνα κοιμάμαι, ξυπνώ, κοιμούμε και σκέφτομαι πότε θα έρθει ο Αύγουστος. Κανονικά δεν πρέπει να λειτουργήσει έτσι τη ζωή σου, αλλά ναι, τέλος πάντων. Περιμένω τον Αύγουστο πώς και πώς να έρθει να ράξω, να μην σκέφτομαι τίποτα. Αλλά να σας πω ότι πιο πολύ περιμένω για τις 8 Αυγούστου στο Amos Beach Park που θα κάνουμε το party, το Isle of the Nines and Zeros with Dino G, The Summer Edition. Θα σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στο Amos Beach Park. Είναι αυτό το party που είναι θεσμός, που κάνουμε ουρές για να μπούμε κάθε φορά, γιατί τρελαινόμαστε να θυμόμαστε εκείνες τις δεκαετίες. Θα είναι ο Dino G στα decks. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν είναι ο Dino G στα decks, θα μας τα θυμίζει όλα. Θα έχουμε video clips από VJ Tony Steele. Θα πάρετε την παρέα σας, φορέστε ό,τι πιο 90s έχετε στην ντουλάπα σας, καλοκαιρινό 90s, και θα τα πούμε εκεί. Για πληροφόρηση θα πάρει στο 99 31 0031 και εισιτήρια στο ticketbox.com.cy.

0: και κάπου εδώ εγώ σας αποχαιρετώ, σας αφήνω να κάνω τη βουτιά μου και μείνετε συντονισμένοι, μία ώρα σταματή τη μουσική, ενώ στις 5 έρχεται η Έλενα και ο Άρης για Drive Time Show στο Summer House του Mix FM, εδώ μαζί με το Φούτι. Σας φιλώ και τα λέμε αύριο ξανά στις 2. Bye bye!
1: Την εκπομπή σας προσφέρει η Epic. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go. Number

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs, videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
2: I don't know what to do.
3: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
6: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Lines

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Γκάλια Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12 στη Μέσα Γειτονιά για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 ιντσών. Σας περιμένουμε.
4: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
5: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
6: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
4: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
6: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
4: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
6: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
4: Κρατήσεις 2266-2626.
7: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με του star του FIFA World Cup Meal. Bent in like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
8: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
9: Eminem, what's up?
8: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση

number 3.

0: It's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Οι Bionic και οι Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον DJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemane Sprint Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: Ο νούμερο 1 καλλιτέχνης επιστρέφει στο νούμερο 1 μαγαζί της πρωτεύουσας. Ο Χοβίκ στο Garden Day and Night. Ετοιμαστείτε για τις πιο διασκεδαστικές Τετάρτες του καλοκαιριού. Εμφανίσεις κάθε Τετάρτη. Κρατήσεις 2266-2626. Χοβίκ Live.
5: Θυμήσου τα καλοκαίρια και είναι τον καιρό. Άντε καλό μας καλοκαίρι.
4: Υποστηρικτής Gresson Tools. Έναρξη Τετάρτη 20 Μαΐου.

0: Καλησπέρα, παιδιά. Καλώς ορίσατε στο Summer House του Mix FM. Εδώ είμαστε, θα είμαστε αυτή την εβδομάδα. Γεια σου, Άρη Κυπριανού.
1: Γεια σου, Έλληνα Ολυμπίου. Γεια σε όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς. Γεια σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Όπως αντιλαμβάνεσαι, είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι καλοκαίρι και είμαι εδώ και παρτάρω.
0: Ναι, και εμείς είμαστε χαρούμενοι που είναι η πρώτη σου χρονιά. Που...
1: Είναι η πρώτη μου χρονιά στο Summer House και σας ευχαριστώ. Με υποδεχθήκατε τόσο ωραία.
0: Ναι, και του χρόνου θα κάνουμε και Winter House. Γενικά έχουμε.
1: Τέλεια, πολλές... θα πάμε σε ένα σαλέ του χρόνου.
0: Πάρα πολλές ιδέες. Πάντως να πούμε, παιδιά, επειδή συζητάμε συνεχώς για FIFA και Mundial. Δεν θέλουμε να ξεχάσετε σε καμία περίπτωση ότι μπορείτε να πάρετε και το FIFA World Cup Meal από τη McDonald's. Και τι, γιατί με κοιτάς έτσι?
1: Όχι, τίποτα.
0: Πίνασες?
1: Τώρα ναι, αφού με πεις για McDonald's. Θα μπω foodie να το φέρω.
0: Θα
1: μπεις
0: foodie για να το πάρεις.
1: Ναι, εντάξει. Νομίζω ότι αυτό θα κάνω.
0: Αυτά είναι. Εντάξει, παιδιά, μισό λεπτό. Πάμε να ακούσουμε μουσική, να κάνουμε μια παραγγελία.
1: Ναι, στα γρήγορα, έλα, ναι.

0: παίρνεις μαζί σου στην παραλία ή στην πισίνα?
1: Πετσέτα.
0: Κάτι άλλο?
1: Αχώθηκα. Καπέλο. Ναι. Αντιλιακό. Νιώθω ότι παίζω ρουκζούκ. Τι άλλο παίρνω? Παίρνω.
0: Okay. Δεν μου έχεις απαντήσει, δεν μου έχεις πει κάτι.
1: Τι θες, παγωνιέρα?
0: Αυτό θα σου έλεγα ότι εγώ.
1: Ναι.
0: Έχω φτάσει πια σε μια ηλικία, ένα ναι. άλλο, μια φάση της ζωής μου.
1: Μπράβο,
0: δεν είναι
1: ηλικία.
0: Όπου κουβαλώ σνακ. Θα πάρω και το καρπούζι μου, θα πάρω το πεπόνι μου, θα πάρω το σαντουιτσούι μου, θα πάρω την παγωνιερούα μου.
1: Okay.
0: Δηλαδή δεν μπορώ να πάω και να μην είναι όλα έτοιμα.
1: Τρίτη με άδεια χέρια θα πάω στην παραλία.
0: Οπότε αυτό ήθελα να δω. Κατά πόσο δεν το κάνεις, ε?
1: Όχι.
0: Θα πάρεις από το χώρο που
1: κοίταξε,
0: θα
1: πας. Κοίταξε να δεις, όμως πάω πάντα σε οργανωμένες παραλίες. Δεν ξέρω αν πας σε ελεύθερες ή που δεν υπάρχει για καφέ ή ξέρω εγώ, το καταλαβαίνω.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι, με το φούντι.
1: Ναι.
0: Όπως για να βάεις.
1: Θα έρθει να σε βρει.
0: Θα έρθει να σε βρει, οπότε ναι. μια χαρά. Ναι, για αυτές τις μέρες δεν έχω φέρει.
1: Όχι, γιατί μα έχουμε... το είδα. Με άδεια χέρια ήρθες και περίμενες.

0: Θυμάσαι που συζητούσαμε πριν κυκλοφορήσει η ταινία Michael, η βιογραφία για τη ζωή του Michael Jackson, που λέγαμε, ρε παιδί μου, τι πορεία θα έχει. Θα έχει την πορεία των Queen, που ήταν το Bohemian Rhapsody, ταινία που πήγε πάρα πολύ καλά, ή θα έχει την πορεία άλλων ταινιών βιογραφίας που κάπως φλόπαραν.
1: Η άβολη στιγμή που είναι μαζί μου που έκαναν την κουβέντα.
0: Μαζί που έκαναν, και μάλιστα ήταν που συζητούσαμε για τη βιογραφία και το τι είναι.
1: Είπαμε, ναι, αλλά ναι, δεν είχαμε πει αν θα πάρει, ρε παιδί μου, θα κάνει εισιτήρια όπως είχαν κάνει οι Queen.
0: Δεν το είπαμε, το σκέφτηκα απλά.
1: Το σκέφτηκες απλά. Τέλος πάντων, τελικά έκαμε ή ένεκαμε.
0: Είναι η πιο πετυχημένη βιογραφική ταινία του κόσμου.
1: Όντως.
0: Ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο δολάρια παγκοσμίως στο box office.
1: Πόσα?
0: 1 δισεκατομμύριο. Μιλάμε
1: Σοκ.
0: Ότι έχει κάνει τρελή επιτυχία.
1: Α,
0: και δεν το έχω δει ακόμα, ρε Έλενα.
1: Ούτε εγώ το έχω δει, και να σε ρωτήσω.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Θυμάστε που λέγαμε ότι θα βγει η Οδύσσια του Νόλαν.
0: Ναι.
1: Βγήκε.
0: Το είπα που ήμουν μόνος μου.
1: Βγήκε όμως.
0: Βγήκε η πρεμιέρα στην Αγγλία και έκανε τρελή επιτυχία και πάρα πολύ καλές κριτικές. Και αν δεν κάνω λάθος, βγαίνει μεθαύριο 17 Ιουλίου. Δεν είμαι σίγουρος. Θα το δω και θα επανέλθω να σου πω.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Round Table 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.
3: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
4: Eminem, what's up?
3: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99-31-0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
5: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
7: This is not just house music.
8: Can you feel it?
7: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Δίκιο είχα, την Παρασκευή 17 Ιουλίου κυκλοφορεί παγκοσμίως η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Έχω να σου πω βέβαια ότι ο Ματ Ντέιμον που υποδίεται τον Οδυσσέα, ναι, αποκάλυψε ότι ήταν πραγματική Οδύσσια τα γυρίσματα. Είπε ότι ήταν η πιο απαιτητική ταινία της καριέρας του.
1: Wow.
0: Έκανε γυρίσματα σε πραγματικές θάλασσες με τεράστια πλοία, ανέβαιναν βουνά με πλήρη εξοπλισμό, δούλευαν μέσα σε καταιγίδες και κρύο, ενώ η Anne Hathaway, η οποία είναι και έγκυος, το είπαμε κιόλας, όταν έπρεπε να ανέβει στο βουνό που έκανε την Πινελόπη, ο Νόλαν ήταν η μόνη ηθοποιός, η Hathaway, που είπε: όχι, παιδιά, θα την πηγαίνει το ελικόπτερο. Και όταν το ρώτησαν γιατί, είπε ότι παιδιά, κάνει τη Βασίλισσα, κάνει την Πινελόπη, δεν μπορεί να είναι ταλαιπωρημένη. Όλοι οι άλλοι θα το ανέβουν, να φαίνονται ταλαιπωρημένοι, αλλά η Πινελόπη πρέπει να φαίνεται απαστράπτουσα.
1: Wow.
0: Και είπε η Anne Hathaway ότι ενώ ένα μέρος μου χαιρόταν, που δεν είχα να σκαρφαλώσω το βουνό, ένιωθα και άσχημα που όλοι το σκαρφαλώναν και εγώ πήγαινα με το ελικόπτερο.
1: Ήταν έγκυος όμως τα γυρίσματα.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν, όχι, όχι, όχι. Γιατί ξεκίνησε πριν ένα χρόνο τουλάχιστον τα γυρίσματα τη ταινία.
1: Δηλαδή του κάνανε καψόνι κανονικότατα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ήθελαν να το νιώσουν. Πώς λέγεται αυτό το. Όταν παίζει ρε παιδί
0: μου. Μέθοδο Στανισλάφσκι. Ήθελαν να ήταν βιωματικό.
1: Βιωματικό είναι αυτό. Wow. Άρα μαζεύουμε παιδιά. Devil Wears Prada. Michael Jackson. Οδύσσια. Έχουμε πολύ σινεμά να δούμε.
0: Το Story 5.
1: Είναι το 6.
0: 5.
1: Okay, συγγνώμη.
0: Αλλά ω παραδείγμα το 5 είναι αυτό και ο 6.

0: είναι τα παλιά Privé Sports, 26 χρόνια μαζί σας, ίδια ομάδα, ίδια αγάπη για τον αθλητισμό και σήμερα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Κεφάλαιο, το παέλα. Με πάνω από 50 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο, τα Zacred Sports.
1: Εξαιρετικά νέα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτό το νέο ξεκίνημα συμπέφτει με την.
0: Συμπίπτει
1: μαζί με την, με την επιστροφή του Question Impossible μας. 16% των ανθρώπων λένε ότι αν δουν ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στο ξενοδοχείο τους,
0: ναι,
1: πριν το κλείσουν, παίζει και να αλλάξουν. Να πάνε σε άλλο ξενοδοχείο, να κάνουν άλλη επιλογή.
0: Το έχω.
1: Το έχεις, πες.
0: Ναι. Η πισίνα για τα μωρά.
1: Όχι. Αλλά γιατί βγήκε ξαφνικά ο οικογενειάρχης που μέσα σου.
0: Πάντα εδώ ήταν.
1: Α, πάντα εδώ ήταν. Okay. Δεν είναι αυτό.
0: Okay.
1: Είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, εμένα δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, αλλά όντως 16% των ανθρώπων λένε ότι αν καταλάβουν ότι δεν το έχει αυτό σαν επιλογή, μπορεί και να αλλάξουν ξενοδοχείο.
0: Μάλιστα. Για να δούμε. Στείλτε μηνύματα, παιδιά, 3131 σήμερα, SMS, και διεκδικήστε μια δωρεπιταγή 50 ευρώ από Zacred Sports. Fresh, loud, on repeat. Your hot track of the week. Only on Mix FM.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA με έπιπλα εξωτερικού χορού που δημιουργούν το πιο cool καλοκαιρινό σκηνικό.
1: Cyprus's hottest countdown in a minute. This is the Mix FM Top 5. Let's go!

3. Feel like got everything you need.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
2: Το τρίτο φεστιβάλ μπύρας και μουσικής έρχεται στις 17 και 18 Ιουλίου στην πλατεία Τεμβριάς. Δύο νύχτες γεμάτες μουσική, δροσιστικά ποτά, λαχταριστό street food, live bands, DJ sets και εντυπωσιακό fire show. Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 8, ο Mix FM εκπέμπει ζωντανά παρέα με την Έλενα Ολυμπίου και την Κάλλη Ελευθερίου. Μη χάσεις το μεγαλύτερο καλοκαιρινό ραντεβού της περιοχής. Διοργανωτής Κέντρο Νεότητας Τεμβριάς. Μέγας χορηγός Nugs Head Pub. Powered by Mix FM.
3: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα DEX ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
4: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionic στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κριστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 ιντσών. Σας περιμένουμε.
5: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
6: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
7: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστός.
5: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
8: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα μου.
5: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
9: Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας.
5: Κρατήσεις 2266-2626.
10: Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
11: Eminem, what's up?
10: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα DEX, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.

0: Δεύτερη ώρα για το σημερινό Drive Time Show. Τετάρτη σήμερα εδώ στο Summer House. Summer House!
1: Είδες όμως, άμα περνάς καλά.
0: Χαλαρώνεις, ενώ ήλιος, λίγο το νερό, λίγο το φούντι.
1: Δεν μπορείς να μιλήσεις κιόλας.
0: Εδώ, παιδιά, στο Summer House περνάμε εξαιρετικά.
1: Θα μας παρεξηγήσουν, Βρυάρη.
0: Όχι, ναι, όχι, παιδιά.
1: Τι κάνουν αυτοί.
0: Απλά περνάμε καλά και αυτό βγαίνει προς τα έξω.
1: Εδώ θα είμαστε, παιδιά, μέχρι και τις 7. Σήμερα είναι Τετάρτη και περιμένουμε όλους εσάς για το πάρτι το οποίο έχει στηθεί.
0: Βέβαια, έχουμε την παρτάρα απόψε. VIP προσκλήσεις, ξέρετε ποιοι είστε και σας περιμένουμε.

αυτό το πράγμα που μπορεί να μην έχει ένα ξενοδοχείο και να κάνει το 16% των ανθρώπων να αλλάξουν γνώμη, ίσως ακόμα και κράτηση από το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, δεν είναι η πισίνα, παιδιά, δεν είναι η θέα στη θάλασσα, δεν είναι το πρωινό, δεν είναι το μπουρνούζι και οι παντόφλοι στο δωμάτιο. Είναι κάτι άλλο το οποίο θα φάνταζε ότι είναι λίγο ακραίο για μένα, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν θα με επηρέαζε καθόλου. Αλλά έχει, ρε παιδί μου, κάποιους ανθρώπους, 16% συγκεκριμένα, που σου λένε όχι, αν δεν έχει αυτό, εγώ δεν πρόκειται να κλείσω αυτό το δωμάτιο σε αυτό το ξενοδοχείο. Για πείτε μας, παιδιά, Viber, αχ, Viber λέω, βιάστηκα, 3131, μιας και είμαστε στο Summer House, Question Impossible, την απάντησή σας, ονοματεπώνυμο.

0: κάθε φορά που πάω στο εξωτερικό, μαζεύω σημειώσεις και λέω, ρε παιδί μου, πράγματα που θα. Αχ, εγώ που δουλεύω. Πράγματα που θα ήθελα να φέρουμε στην Κύπρο.
1: Okay.
0: Και διάβασα κάτι για την Ολλανδία, είδα κάτι κιόλας και μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Για πες μου.
0: Από το 2027 θα είναι δωρεάν όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς για παιδιά κάτω των 12.
1: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Στην Ολλανδία έπεσε, σε όλες τις πόλεις.
0: Στην Ολλανδία, λέει. Okay. Νομίζω ότι αφορά όλες τις πόλεις και είναι μια τεράστια αλλαγή. Εμάς πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε να πάρουμε τον κόσμο.
1: Ναι, πρέπει πρώτα να προσανατολιστούμε προς τα μέσα, δηλαδή να μπει σαν μέρος της καθημερινότητάς μας και μετά να γίνουν
0: γιατί
1: όλα τα υπόλοιπα.
0: Έτσι κι αλλιώς το εισιτήριό μας εδώ στην Κύπρο είναι ήδη λίγο πιο ακριβό για μια διαδρομή.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, για σκεφτείτε το, παιδιά, εκεί στο Υπουργείο.
1: Μπράβο στην Ολλανδία.

0: Precious tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line-up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Bent in like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε.
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Serrano, and Come On S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
6: Σου είπα φέρτο.
5: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.
8: This is not just house music.
9: Can you feel it?
8: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.

0: Summer Edition, I love the 90s and zeros with Dino G. Επιστρέφει, παιδιά, το παρουσιάζει η Bionic και εννοείται ότι θα είμαστε εκεί Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar. Dino G, πάμε στα decks μαζί με special guest DJs, βίντεο από το VJ Tony Steel. Και να σου πω κάτι, Έλενα, δεν ξέρω αν θα κάνω και σε αυτό το I love the 90s κάποια εμφάνιση έκπληξη.
1: Παιδιά, στο χειμερινό μας έκανε τον ντροπαλό και δεν ξέρω. Και τώρα αυτοπροτείνεται για να κάνει εμφάνιση.
0: Μπορεί να είμαι διαθέσιμος, δεν ξέρω. Θα δω.
1: Για να δούμε. 8 Αυγούστου, παιδιά, δίνουμε το ραντεβού μας, το καλοκαιρινό μας. Ραντεβού δίπλα στην παραλία, παρέα με Dino G. Ταξίδεψα τώρα εγώ στην παραλία, αλλά θυμήθηκα ότι δεν έχουμε δώσει τη σωστή απάντηση του Question Impossible. 16% των ανθρώπων λένε ότι παίζει να αλλάξουν και επιλογή ξενοδοχείου, εάν το ξενοδοχείο δεν έχει αυτό το πράγμα. Αυτή την υπηρεσία, να το πω. Αυτή την επιλογή. Η σωστή απάντηση, παιδιά, είναι ότι οι άνθρωποι μπορεί να αλλάξουν και την κράτησή τους εάν δεν έχει room service, υπηρεσία δωματίου. Εγώ δεν ξέρω, δεν με πολύ αφορά αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω για σας αν είναι τόσο σημαντικό. Πάντως αυτή ήταν η σωστή απάντηση του Question Impossible και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα voucher αξίας 50 ευρώ από τα καταστήματα Zagreb.

0: Μα δεν έχεις ετοιμαστεί.
1: Δεν έχω ετοιμαστεί. Είμαι σε mood party, ναι. Αλλά. Τι
0: θέλω να πας να βάλεις αυτό το χαβανέζικο, το κολλιέ.
1: Να βάλω τα καλά μου.
0: Όχι,
1: γιατί με ξέρετε ότι με φάσω άϊκο.
0: Ναι, να βάλεις ένα λινό πουκαμισάκι.
1: Κοίτα τώρα που να μας ντύσει. Ό,τι θέλω, εγώ θα βάλω, κυρία μου.
0: Okay, συγγνώμη, ο κόσμος σε λίγο θα αρχίσει να καταφθάνει εδώ στο Summer House. Οπότε εμείς κάπου εδώ σας αφήνουμε. Και εννοείται ότι τα λέμε ξανά αύριο στις 5 από τον Άρη Κυπριανού.
1: Και την Έλενα Ολυμπίου. Φίλια πολλά. No matter what. No matter what.

number 3. Feel it, got everything you need it. Now bring it.

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Gardens Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 13 09 40. Powered by Mix FM.
4: This is not just house music.
5: Can you feel it?
4: This is Sam Divine at the Castle Club. The Queen of Defected returns to Aya Napa, July 22nd. Plus, house energy, iconic vocals, unforgettable nights. Doors open 23:30. Reservations 97-77-5550. Tickets at thecastleclub.com. Get ready for the sound of Ibiza. Only at the Castle Club. Feel the house music.
1: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στις 8 το πρωί σας περιμένουμε στο Biamo Cafe για το First Cycling Tour of Larnaca, μια μοναδική φιλανθρωπική ποδηλατική διαδρομή που διοργανώνουν το Biamo Cafe και το Roundtable 3 Larnaca υπό την αιγίδα του Δήμου Λάρνακας. Mix FM Live Link από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με την καλύτερη μουσική και πολλές εκπλήξεις. Όλα τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για τη στήριξη της ηλιακτίβας ζωής. Σας περιμένουμε.

Καλησπέρα και από μένα με τη σειρά μου από το Summer House του Mix FM, όπου θα εκπέμπουμε ζωντανά όλη την εβδομάδα παρέα με Foodie, το πιο λαχταριστό φαγητό και παραγγελίες. Και φυσικά έχουμε και Genius, έχουμε και λαχταριστή Pizza Hut και έχουμε και την καλύτερη παρέα. Έχουμε μια πισίνα τεράστια μπροστά μας, την καλύτερη διάθεση. Όλα αυτά τα ωραία και μαζί θα τα έχουμε τις επόμενες 2 ώρες. Οπότε σε θέλω εδώ δυνατά συντονισμένο. Χαριτίν Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου, ενώ περιμένω και το δικό σου μήνυμα που αλλού στο Viber στο 99 31 0 0 31.

Let's go. Νομίζω κάθε παρέα όταν πηγαίνει στην παραλία έχει έτσι πολλούς τύπους ανθρώπων. Εγώ είμαι αυτή που θα πάρω άντε το αντιλιακό, ένα μπουκάλι με νερό όταν τον θυμηθώ, το βιβλίο μου, γυαλιά ηλίου, αυτά τα πολύ βασικά. Όμως έχουμε μία φίλη που ξέρουμε ότι κάθε φορά θα πάρει τα πάντα. Από powerbank, ανεμιστηράκι, χειρό, τράπουλα, αν τη ζητήσω σίγουρα θα έχει, φορητό ηχείο, snacks, ακόμα και μικρό φαρμακείο μπορεί να έχει μέσα στην τσάντα της. Και αυτό το πράγμα συμβαίνει κάθε φορά που πηγαίνουμε στην παραλία. Οπότε, αν έχεις και εσύ αυτό το φίλο στην παρέα, μην τον αφήσεις ποτέ να φύγει, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικός, ειδικά αν εσύ δεν είσαι και οργανωτικός της παρέας. Τι γίνεται για να έχεις, τι πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις τσεκ σε μία τσάντα και τι είναι το πιο σημαντικό που θα έβαζες εσύ στη δική σου όσον αφορά την παραλία, θέλει να μου στείλεις εδώ στο 99 31 0031 στο Viber. I

Χαμός με BTS στο Λονδίνο που κάνουν στο Wembley στάδιο τη συναυλία τους. Η αλήθεια είναι ότι έχει κατακλείσει το διαδίκτυο και το βίντεο που ανεβάζουν πάρα πολύ που πηγαίνουν στη συναυλία τους, αλλά και το πόσο ζηλεύουμε εμείς που δεν έχουμε πάει. Η αλήθεια είναι ότι ένα διαγωνισμό ακόμα για BTS έπρεπε να το κάνουμε, γιατί τους αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο Mix FM, αλλά δεν πειράζει και του χρόνου σίγουρα θα κάνουν περιοδία που θα πάει, οπότε θα τους απολαύσουμε και από κοντά. Είμαστε στο Summer House του Mix FM, πισίνα, μουσική και την καλύτερη παρέα, και τώρα θέλουμε έτσι κάτι παγωμένο, οπότε ευτυχώς υπάρχει και το foodie, γιατί κανείς εδώ δεν λέει όχι σε ακόμα ένα snack break, το οποίο και θα κάνουμε, οπότε σημαίνει συντονισμένος, γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική και την καλύτερη διάθεση με το πιο καλοκαιρινό vibe.

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Η Bionic KSL παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
3: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Navasi Site στον Πρωταρά.
4: Σου είπα φέρτο.
3: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22 777 744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
5: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο. Με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Βιτό Μελετίου. The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266-2626.
6: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
5: Έναρξη 12 Ιουνίου.

Νομίζω πως για όλους υπάρχει το απόλυτα καλοκαιρινό κομμάτι τους. Για άλλους είναι κάτι πιο χαλαρό, για άλλους είναι έτσι λίγο κάτι πιο τέκνο, για άλλους είναι κάτι πιο ατμοσφαιρικό. Δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι για σένα, αλλά θέλω πάρα πολύ να το μοιραστείς μαζί μου εδώ στο Viber στο 99310031. Ποιο είναι το απόλυτο καλοκαιρινό κομμάτι για σένα, γιατί ο καθένας μας έχει κάποιο διαφορετικό. Συνεχίζω με υπέροχη μουσική και φυσικά είμαστε εδώ στο Summer House του Mix FM στο The Grand Mansion Country House, παρέα με Foodie.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Gardens Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο.

0: Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα DEX ο DJ Σάββας και Ντις με τις μεγαλύτερες Millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Garden Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
1: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
2: Σου είπα φέρτο.
1: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777-744. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
3: Ο κορυφαίος performer Γιώργος Τσαλίκης live στο Garden Day and Night.
4: Εντάξει, δεν ζητάς και πολλά.
5: Ο τέλειος άντρας, ο άντρας ο σωστό.
3: 9, 16, 23 και 30 Ιουλίου. Διασκέδαση στο full και ασταμάτητη ενέργεια σε μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες.
5: Είμαι μια χαρά στα καλύτερα.
3: Γιώργος Τσαλίκης live. Οι καλύτερες καλοκαιρινές βραδιές της ζωής σου μόνο στο Garden Day and Night.
5: Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας.
3: Κρατήσεις 2266-2626.

Πόσο όμορφα και γρήγορα περνάει ο χρόνος όταν βρίσκεσαι μπροστά από την πισίνα με τους αγαπημένους σου ανθρώπους στον κόσμο, που τυχαίνει να είναι και συναδέλφοι σου, και περνάς τόσο φανταστικά. Σίγουρα αυτό είναι ευλογία και ευελπιστώ και εσύ έτσι. Να απολαμβάνεις και τη μέρα σου και να απολαύσεις και τις διακοπές σου με τους αγαπημένους σου. Είμαστε στο Mix FM Country House, εδώ στο Φρέιναρος, παρέα με Foodie, και εδώ θα είμαστε για το Summer House του Mix FM. Και φυσικά κάποιοι ακροατές θα έρθουν να περάσουμε καταπληκτικά όπως κάθε χρόνο και όλοι μαζί. Χαριτίνη Ηλιάδου στο μικρόφωνο και την παρέα σου. Εδώ θα βρίσκομαι μέχρι και τις 9, παρέα με την καλύτερη μουσική. Και φυσικά Genius μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής λαχταριστή Pizza Hut. Coming home.

Και ναι, είναι και επίσημο. Έχω το φετινό summer bucket list. 10 πράγματα που πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις πριν τελειώσει το καλοκαίρι, ξεκινώντας με το να δεις τουλάχιστον ένα ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα. Επίσης, να κάνεις μια βουτιά πολύ νωρίς το πρωί ή πολύ αργά το βράδυ. Επίσης, να φας καρπούζι στην παραλία, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Να κάνεις έτσι ένα αυθόρμητο road trip χωρίς ιδιαίτερο πρόγραμμα. Να δοκιμάσεις μια καινούργια γεύση παγωτού. Να περάσεις μια ολόκληρη μέρα χωρίς social media. Αυτό ειδικά το καλοκαίρι είναι ό,τι καλύτερο. Να ανακαλύψεις μια παραλία που δεν έχεις επισκεφτεί ποτέ. Να πας σε μια καλοκαιρινή συναυλία ή θερινό σινεμά, ό,τι προτιμάς. Να κοιτάξεις τα αστέρια το βράδυ μακριά από τα φώτα της πόλης και να βγάλεις μια φωτογραφία που σου θυμίζει έτσι ακριβώς αυτό το καλοκαίρι για πάντα. Αυτό είναι το δικό μου bucket list. Και αν θέλεις να μου στείλεις και μια δική σου ιδέα που πιστεύεις ότι πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε πριν τελειώσει αυτό το καλοκαίρι, την περιμένω στο Viber στο 99 31 0031.

Αυτή ήταν η Taylor Swift με ένα από τα πιο ωραία κομμάτια που έχει βγάλει ποτέ. Και το καλύτερο στο Summer House του Mix FM που βρισκόμαστε είναι ότι ποτέ δεν συμφωνούμε στο τι θα φάμε. Το καλό είναι όμως ότι στο foodie δεν χρειάζεται κιόλας. Ο καθένας βρίσκει αυτό που θέλει και κάνει ένα κλικ και έρχεται εδώ στο Summer House. Και εμείς νιώθουμε πάρα πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη που έχουμε το foodie στην παρέα μας, πραγματικά. Justin Bieber για τη συνέχεια, γιατί από Taylor Swift που θα σε πήγαινα, σε Justin Bieber θα σε πάω. Οπότε πάμε να το ακούσουμε. Δυνατά παρέα.

Shakira featuring Burna Boy, Day Day. Kygo featuring Khalid,

0: tracks.
1: New Music Files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου η καρδιά του Μουντιάλ χτυπάει στην πλατεία Παλιού Λιμανιού στη Λεμεσό. Από τις 6 μέχρι τις 8 το απόγευμα τα McDonald's και ο Mix FM παίζουν μπάλα σε ένα μουντιαλικό live link. Line-up, η Κάλια Ελευθερίου, ο Αλέξανδρος Ταραμουντάς και τα συλλεκτικά ποτήρια με το star του FIFA World Cup Meal. Μπαίνετε in like Beckham's Challenges και μπείτε στην κλήρωση για πλούσια δώρα. Σας περιμένουμε!
1: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele. Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
1: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and Kemon S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hit maker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster, το TY και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars, Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: Evening sound better on Mix FM.
1: Με τη Χαριτίνη Ηλιάδου.
0: Live from the Mix FM Summer House at the Grand Mansion Country House.

Και κάπως έτσι πανέμορφα μπροστά από την πισίνα, τώρα που έχει πέσει και ο ήλιος, θα πούμε τις καληνύχτες μας από το Summer House του Mix FM. Και φυσικά εσύ παραμένεις συντονισμένος όλη αυτή την εβδομάδα, γιατί είναι η πιο καλοκαιρινή εβδομάδα ραδιοφωνική του Mix FM, που θα εκπέμπουμε ζωντανά από το The Grand Mansion Country House όπως κάθε χρόνο. Και φυσικά παρέα μας είχαμε και έχουμε και το Foodie όλη αυτή την εβδομάδα. Και φυσικά εσένα που είσαι εδώ το καθημερινό μας παρεάκι και δεν πας πουθενά, ελπίζω, έτσι, που θα βρεις καλύτερα. Λοιπόν, εγώ σου λέω την καληνύχτα μου και φυσικά ανανεώνουμε ραντεβού και αύριο πάλι στις 7 ακριβώς εδώ από το Φρέναρος. Από εμένα τη Χαριτρίνη Λιάδου, τεράστιο ραδιοφωνικό φιλί σε όλους και όλες σας. Bye!

0: That's your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
1: Το Garden Drinks and Bites κλείνει 4 χρόνια και το γιορτάζει με τον πιο μοναδικό τρόπο. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα, η κεντρική πλατεία Αγίου Γεωργίου στην καρδιά της Ξυλοφάγου παίρνει φωτιά. Στα Dex ο DJ Savas και Dis με τις μεγαλύτερες millennium επιτυχίες, δροσιστικά κοκτέιλς, ασταμάτητο χορό και μια νύχτα γεμάτη εκπλήξεις και αξέχαστες στιγμές. Φόρεσε το πιο καλοκαιρινό σου χαμόγελο, μάζεψε την παρέα σου και έλα να γιορτάσουμε μαζί. Millennium Party στο Garden Drinks and Bites. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9913-0940. Powered by Mix FM.
4: Garden Day and Night. Ο πιο μαγικός κήπος της Λευκωσίας άνοιξε για τη νέα καλοκαιρινή σεζόν. Live βραδιές, δυνατά DJ sets και ατμόσφαιρα που παρασύρει. Μεσογειακές γεύσεις με πινελιές από Μεξικό και Λατινική Αμερική, με την υπογραφή του σεφ Γιάννη Πρατικάκη και signature cocktails. Ιδανικό για γενέθλια, hens και bachelor parties και κάθε ξεχωριστή σου στιγμή. Garden Day and Night. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 2266-2626.

0: tracks.
1: New music files on Mix FM.
0: Τα New Music File είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession.
2: Mix FM Live Link από το νέο κατάστημα της Bionics στη Λεμεσό την Παρασκευή 17 Ιουλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, παρέα με Πλάτωνα Μουρατίδη και Χριστίνα Αργυρού. Θα μας βρείτε στο Κρυστελίνα Tower, στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γάμα 12, στη Μέσα Γειτονιά, για ένα 2ωρο Live Link γεμάτο μουσική, μοναδικές προσφορές και πλούσια δώρα. Διεκδικήστε gift vouchers συνολικής αξίας 1.000 ευρώ και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε μία τηλεόραση 75 inch. Σας περιμένουμε.
3: Ετοιμαστείτε για ένα καλοκαιρινό ταξίδι πίσω στα 90s και Zeros. Η Bionic και η Shell παρουσιάζουν Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Σάββατο 8 Αυγούστου από τις 9 το βράδυ στο Amos Beach Bar στη Λάρνακα. Το πάρτι που έγινε θεσμός, η μουσική που μεγάλωσε γενιές, οι αναμνήσεις που δεν ξεχνούνται ποτέ. Ο Dino G στα Dex μαζί με special guest DJs. Βίντεο από τον VJ Tony Steele. Μάζεψε την παρέα σου και ετοιμάσου να τραγουδήσεις κάθε λέξη. Πληροφορίες στο 99 31 0031. Εισιτήρια και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Χορηγή Στόλι, Red Bull, Serrano και Kemanes Print Shop. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport 104. I can't get no sleep. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Navasi Site στον Πρωταρά.
5: Σου είπα, φέρτο.
6: You're locked on Mix FM.
1: The island's number one hit music station.
6: Non-stop hits start now.

0: your Mix FM Top 5. Cyprus's hottest hits. Full chart on mixfmradio.com.
1: Το Top 5 είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop. Your daily beauty obsession.
0: Bionic presents Mix FM's I Love the 90s and Zeros with Dino G Summer Edition. Saturday, the 8th of August from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Dino G takes control of the decks, joined by special guest DJs. Videos by BJ Tony Steele.
2: Here we go.
0: Saturday, 8th of August, from 9 p.m. at Amos Beach Bar. Info 99310031.
3: I don't know what to do.
4: Hit me, baby, one more time.
0: Tickets and reservations at ticketbox.com.cy. Presented by Bionic. Sponsored by Stolly, Red Bull, Sereno, and K1S Print Shop. Powered by Shell. Organized by Mix FM.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Λάρνακα ζει στο ρυθμό του. Ο Γιώργος Αμπάνης, ο απόλυτος hitmaker της ελληνικής σκηνής, έρχεται για τη συναυλία της χρονιάς. Ζήσε την ένταση, τραγούδα τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στο Πατήχιο Δημοτικό Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια online στο Ticketmaster.gy και σε όλα τα καταστήματα ACS Courier. Προλάβετε! Μέγας χορηγός X-Cars. Powered by Mix FM και Party Line Cyprus.

0: New Music Files on Mix FM.
1: Τα New Music Files είναι μια χορηγία των καταστημάτων Trends Beauty Shop. Trends Beauty Shop, your daily beauty obsession. Back in the
2: place once again. Κάποιες μουσικές δεν φεύγουν ποτέ από μέσα σου. Ο Mix FM παρουσιάζει το θρυλικό πάρτι που έγινε θεσμός. Old School R&B Summer Edition.
3: Eminem, what's up?
2: Την Κυριακή 19 Ιουλίου στο Amos Beach Bar ζήσε ξανά τις μεγαλύτερες R&B επιτυχίες των 80s, 90s και Zeros. Στα Tex, οι Andres P και LPS. Δύο DJs που ξέρουν όσο λίγοι τον αυθεντικό ήχο του Old School R&B και υπόσχονται ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο αναμνήσεις. Mix FM's Old School R&B Summer Edition. Έναρξη στις 7 το απόγευμα. Προπόληση και κρατήσεις στο ticketbox.com.cy. Πληροφορίες στο 99310031. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Διοργάνωση Mix FM.
4: Το καλοκαίρι απογειώνεται με τον Ακύλα. Το Press Start Summer Tour έρχεται στην Κύπρο. Mix FM, Πλυντήριο και Kinky Nights παρουσιάζουν τον Ακύλα το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Nava Seaside στον Πρωταρά.
5: Σου είπα φέρτο.
4: Μια μοναδική βραδιά γεμάτη ελληνικές και ξένες επιτυχίες, τραγούδι και χορό μέχρι το τέλος. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 22777 744. Whatever. Ακύλας Live και η σκηνή παίρνει φωτιά.
6: Κούλα μακούς.
7: Retro Garden και Mix FM παρουσιάζουν το The Flashback Live Show. Αν θυμάσαι τις κασέτες στο παιδικό σου δωμάτιο, τον ήχο του μόντεμ πριν συνδεθεί στο ίντερνετ και τη χαρά να αγοράζεις το αγαπημένο σου CD, τότε το Garden Day and Night σε προσκαλεί στο απόλυτο καλοκαιρινό ταξίδι στο χρόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 80s, 90s και Millennium. Κάθε Παρασκευή live στη σκηνή του Garden, ο Άγγελος Αυγουστή, ο Χρήστος Νικολάου και η Μιχτό Μελετίου
8: παρέα με τους Papillon Band.
7: The Flashback Live Show. Κρατήσεις 2266 2626.
9: Κυριάκο, πειράζει που είμαι και μεγάλη φίρμα.
7: Έναρξη.
10: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
10: Non-stop hits start now.
0: Now.

0: Jesus.
1: Back to back hits.
2: Mix FM Cyprus.
3: Estoy loca.